0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Radio Manos.

Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Θα να

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Radio Manos 103,4. Μόνο ελληνικά.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
6: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
7: Δεν ενοικιάζεται, δεν θα τα αφήσω.
6: Και η Φέη Ρουμπίνη.
8: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
6: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
5: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γηνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972-417125 και 6944-9099-06.
6: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
5: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γηνίου.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
11: Ραδιομάνος 103,4.

Σίμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511

0: πολιτείες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκος Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις. Ράδιο Μάνος 103,4.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα. Ράδιο Μάνος 103,4. Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: η ώρα είναι 9.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών ΙΑΞ. Πρότυπο Εκπαιδευτήριο Οδηγών.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Αιγίνιο διασκεδάζει live.
5: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
6: Δεν ενοικιάζεται, δεν θα τα αφήσω.
5: Και η Φέη Ρουμπίνη.
7: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
5: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
4: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚ Αιγινίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις στα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
5: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Αιγινιακός. Υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
4: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚ Αιγινίου.
8: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
9: λαχανικά,
8: ντοματίνια.
10: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
8: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
10: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
8: Τηλέφωνο 6947 080 188.
10: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ σε

μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμο από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
3: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
4: Ερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
1: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
2: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
2: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
2: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
3: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
4: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
5: Δεν ενοικιάζεται, δεν θα τα αφήσω.
4: Και η Φέη Ρουμπίνη. Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
3: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γηνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 999 06.
4: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρησης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γηνίου.
6: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
8: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
10: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997 053 919.
9: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
11: Καλά, αντερχόμαστε.
12: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Σέρβις Ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
5: Ο Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
6: Δεν ενοικιάζεται και θα τα αφήσω.
5: Και η Φέη Ρουμπίνη.
7: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
5: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
4: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γηνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972-417125 και 6944-9099-06.
5: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρησης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
4: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γηνίου.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.
9: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
7: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
7: Τηλέφωνο 6947 080 188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
8: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Μεράκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: πως η αγάπη θα μου χαρίσει.
1: Ράδιο Μάνος 103,4 ελληνικά.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4. Θέλω να σε...

Θέλω να σε δω, να μην εξηγώ, να μην πω κουβέντα, να μην πω όλα τα μπορώ. Όταν είσαι εδώ, όλα τα μπορώ.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
2: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης. Και η Φέη Ρουμπίνη. Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
1: Στον εξωτερικό χώρο του Δάκα Γυμνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Αιγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δάκε Γυμνίου.
3: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
4: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
3: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
4: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
6: Έλα, αντερκόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
6: 15ο Πολιτιστικό Δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981 229 340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογο Νέου Κεραμιδίου, Μακεδονία.
7: Καλά, αντερχόμαστε.
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4. Από...

0: Ακούς δυνατά. Ακούς ελληνικά. Ακούς Ράδιο Μάνος.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλιώς.

0: Η ώρα είναι 5.
1: 15ο πολιτιστικό δρόμενο νέου κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Κεραμιδίου Μακεδονία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
6: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
7: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
8: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
9: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
0: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω και αυτό.
11: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
12: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
1: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
2: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης. Και η Φέη Ρουμπίνη. Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
1: Στον εξωτερικό χώρο του Δάκα Γηνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 999 06.
2: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρησης Εγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
1: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Δάκε Γηνίου.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: 15ο Πολιτιστικό Δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Κεραμιδίου Μακεδονία.
5: Καλά, αντερχόμαστε!
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι
1: 7. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
6: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε, όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Το Σάββατο 4 Ιουλίου το Εγίνιο διασκεδάζει live.
4: Ο Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
5: Δεν ενοικιάζεται και θα τα αφήσω.
4: Και η Φέη Ρουμπίνη.
6: Που ξαπλώνεις, που κοιμάσαι.
4: Μαζί με τον Παύλο Παούνη έρχονται για μια μοναδική βραδιά γεμάτη μουσική, χορό και αγαπημένες επιτυχίες.
3: Στον εξωτερικό χώρο του ΔΑΚΕ Γυμνίου με ώρα προσέλευσης στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος μόλις 10 ευρώ. Κρατήσεις τα τηλέφωνα 6972 4171 25 και 6944 909906.
4: Διοργάνωση Αθλητικός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης Αιγινιακός υπό την αιγίδα του Δήμου Πίδνας Κολυνδρού.
3: Σάββατο 4 Ιουλίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΔΑΚΕ Γυμνίου.
7: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω κι αυτό.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.
11: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου, πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: 15ο πολιτιστικό δρόμενο Νέου Κεραμιδίου Κατερίνης. Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ σας περιμένουμε στον αύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νέου Κεραμιδίου σε μια βραδιά γεμάτη παράδοση με live ποντιακό, δημοτικό και λαϊκό πρόγραμμα από καταξιωμένους καλλιτέχνες. Κρατήσεις στο 6981-229-340. Γενική είσοδος 3 ευρώ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Νέου Κεραμιδίου Μακεδονία.
6: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
7: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
6: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
7: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501-750.
0: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
9: λαχανικά,
0: ντοματίνια.
10: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
10: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
0: Τηλέφωνο 6947 080 188.
10: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
11: Ράδιο Μάνος 103,4.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύ ζέστη, ε. Καλοκαίρι είναι φυσικά. 48. Ποσοστά υγρασίας 44-48. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Καλησπέρα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Πιστεύω να είστε καλά. Να ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές για μερικούς φίλους. Δύο βαθμούς Κελσίου, υποσχιάν παρακαλώ. 44. Ποσοστά υγρασίας. Λοιπόν, καλησπέρα για μια ακόμα φορά. Μίλτο, το είδα. Γεια σου, Μίλτο. Γεια σου, Μίλτο. Καλή επιστροφή. Η εκπομπή μετά τη δύση του ηλίου. Μετά τη δύση του ηλίου, ακούτε Παύλο Βασιλείου. Καλησπέρα στον Γιώργο, στον Κυριάκο. Καλησπέρα στον Γιώργο από το Δίον. Στο φίλο μου τον Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Στην κυρία Χαρά πολλούς χαιρετισμούς. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς, κυρία Χαρά. Βάσο από τα Κτέλ, Στέλλα. Αριάννα. Αντωνέλα, Νίκος, χαιρετισμούς. Γιάννα, καλησπέρα στη Γιάννα, στο Ζήση, καλησπέρα στον Διονύση και στην Δίνα. Λοιπόν, πιστεύω να είστε όλοι καλά, παρέτσα θα είμαστε. Στο μικρόφωνο ο Παύλος Βασιλείου, για τους παλιότερους, Παύλος Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στο κρατικό ραδιοφωνό της ΕΡΤ, ιδιοκτήτης του Διάβολου 1 και ιδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, όλα αυτά κάποτε. Και καμιά 2.000 χορούς

Γεια σου Γιώργο, γεια σου Κυριάκο. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στην αίθουσα του Κώστα του Δήμογλου τις Κυριακές το απόγευμα 5.30 ώρα νητά. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής σε ΡΑΙΚΟ. Μουντιαλικές προσφορές. Είναι τελευταίες μέρες, μια πίτσα και μια μακαρονά και μια πίτσα και μια σαλάτα της αρεσκίας σας 10 ευρώ ή μια μακαρονάδα και μια σαλάτα της αρεσκίας σας 10 ευρώ. Σε ΡΑΙΚΟ το στέκι σας. Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2 χορηγός. Το τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ. Μανουσαρίδου, καλά το είπα έτσι. Μανουσαρίδου, πολύ ξένη. Τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ, Μανουσαρίδου, πολύ ξένη. Ξάνθου 21, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Ένα πολύ τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ, σας το λέω εγώ. Τυχερό πρακτορείο ΠΑΠ, Μανουσαρίδου, πολύ ξένη. Τσίγας. Σταύρο Τσίγκας υπεύθυνος. Ξάνθη 21. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο. Ακούνε στο όνομα My Max Pet Shop. Λάμδα Σανίδη 9. Ασφαλιστικές υπηρεσίες, ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Λάμδα Σανίδη 11 Κατερίνη. Καταστήματα Κίτσα στην καρδιά της Κατερίνης. Ειδικές και σούπερ τιμές στα όσο αφορά τα φαρμακεία αυτοκινήτα. Καταστήματα Κίτσα. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Μια στάση θα δοκιμάσετε έτσι κάτι φοβερά εδέσματα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Σαλονίκης. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου. Λάμδα Σονίδη 60. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σονίδη 60.

0: Γεια σου Χάρη. Χάρη, Χάρη.
1: Καλησπέρα, είμαστε στον αέρα.
0: Στον αέρα είστε και πρόσεξε.
1: Βάλε και... Έχω βάλει τον πουφά, τον πουφά.
0: Με αυτή τη ζέστη ρε
1: φίλε. Κρύο εδώ πέρα ρε, τι γίνεται ρε, κρύο.
0: Με αυτή τη ζέστη ρε φίλε.
1: Κρύο, είμαι κάτω από τα δέντρα εδώ και κάνω κρύο ρε.
0: Στον παράδεισο, στον παράδεισο.
1: Λοιπόν, είμαι στον επίγειο παράδεισο,
0: ξέρεις.
1: Λοιπόν, καλή εκπομπή. Με τη Δύση Ηλίου ακούμε Παύλου Βασιλείου, έτσι, πάντα, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι.
1: Τα δύο τραγουδάκια,
0: Ποιο?
1: Με τον Γιώργο Νταλάρα.
0: Νταλάρας.
1: Το πρώτο είναι το κάπως έτσι συμβαίνει. Μάλλον, όχι, βάλε το, θα βάλεις το πρώτο, είναι πιο γρήγορο, έτσι, πιο τσακπίνικο, χίλες φορές.
0: Χίλιες
1: φορές βάλει το πρώτο.
0: Ναι, χίλιες φορές.
1: Και το δεύτερο είναι κάπως έτσι συμβαίνει πάλι.
0: Okay.
1: Στίχη μουσική Λευθέρης Χαψιάδης.
0: Χαψιά.
1: Η κοσάρια για τα δύο είναι. Και πάντως για είναι... τον Αλέκο μετά το υπόλοιπο, το θυμήθηκα, το έχω γράψει μέσα στην επόμενη γύρα.
0: Ακούς.
1: Θα αναφερθούμε για το φίλο στον Αλέκο, έτσι.
0: Ναι, ναι. Πάντως είναι σημαντικό να γράφεις στίχους.
1: Ναι, αυτό είναι ο Λευθέρης Χαψιάδης, τον έχεις ακουστά.
0: Ναι, ακουστά πως δεν έχω.
1: Έχει γράψει καμιά 15 τραγούδια για τον Γιώργο Νταλάρα.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς έχει φύγει αυτός. Έχει φύγει πριν 2 χρόνια που έχει πάρει φωτιά πάνω στον Εύρα, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει και το σπίτι του εκεί πέρα, τέλος πάντων τα προηγούμε.
0: Λοιπόν, χίλιες φορές θέλεις το τραγούδι Νταλάρα, έτσι.
1: Ναι, και το επόμενο είναι κάπως έτσι συμβαίνει. Για το Έλα Λέκο, για το φίλο μας τον Αλέκο.
0: Έλα Λέκο.
1: Πάμε, δυνατά και ελληνικά.
0: Άντε, τσάου, τσάου.
1: Δύση Ηλίου, ο Παύλο Βασιλείου. Άντε, τσάου.
0: Τσάου, τσάου.

0: Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα. Έχουμε στη γραμμή πια
1: τη Δήμη.
0: Γεια σου Δήμη. Τι κάνεις Δήμη?
1: Καλησπέρα Παύλο. Καλά είμαι.
0: Όλα καλά. Τι λέει η Θεσσαλονίκη?
1: Ναι.
0: Τι λέει η Θεσσαλονίκη?
1: Μια χαρά η Θεσσαλονίκη.
0: Ζέστα.
1: Ζεστάρα σήμερα το μεσημέρι.
0: Τι?
1: Είχε πολύ ζέστη σήμερα το μεσημέρι.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Τώρα κάπως καλύτερα.
0: Εντάξει, καλοκαίρι μου.
1: Ανάβουμε το air conditioning.
0: Εντάξει, μια χαρά είστε.
1: Μια χαρά. Εσύ όλα καλά?
0: Όλα καλά, μια χαρά. Να εδώ εκπομπή.
1: Ωραία.
0: Τα λέμε τσακά.
1: Κάνεις να βάλεις τώρα τραγουδάκια.
0: Ναι.
1: Να σε ακούσουμε.
0: Οκ.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά. Να σε καλά.
1: Τραγουδάκι δεν θέλω, το επόμενο.
0: Το επόμενο. Έγινε, ευχαριστώ.
1: Δήμη.
0: Να σε καλά. Α, μπορείς να μας πεις κανένα τραγουδάκι? Είσαι στα κέφια.
1: Αυτή τη στιγμή όχι. Δεν μπορώ.
0: Καλά, εντάξει, έγινε Δήμη. Έγινε.
1: Εντάξει.
0: Έγινε, έγινε. Τσο.
1: Ευχαριστώ πολύ, Παύλο.
0: Και εγώ, και εγώ, και εγώ. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια σου. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

καλά κάνω. Καμιά φορά αφήνω το τηλέφωνο, το μικρόφωνο ανοιχτό, γιατί φορά ακουστικά και δεν ακούω το τηλέφωνο. Τώρα προηγουμένως έχασα ένα ακροατή. Έχασα. Με έπαιρνε ο άνθρωπος τηλέφωνο και δεν το καταλάβαινα. Κάποια στιγμή το. Καλά, μου ανοίγω λίγο το μικρόφωνο και ακούω τα τηλεφωνήματά σας, γιατί φορά ακουστικά. Λοιπόν, ο φίλος που πήρε, η φίλη μπορεί να ξαναπάρει. Για τον Γιώργο που του αρέσει πολύ αυτό.

0: Λοιπόν, έλα Λέγκο.
1: Ακούς.
0: Έλα, σ' ακούω, μ' ακούς. Πες, καλησπέρα.
1: Καλά είστε.
0: Καλά, όλα καλά. Έλα Λέγκο.
1: Τρία τραγούδια, γίνεται.
0: Πες το και έγινε και αν τα ακούς να μου τηλεφωνήσεις.
1: Λοιπόν,
0: πες.
1: Το ένα το υπάρχω.
0: Που καταξύ...
1: το Καζανζίδη.
0: Ναι. Και...
1: το άλλο το Αγριολούλουδο.
0: Ναι.
1: Και το άλλο του Αμανώλη Αγγελόπουλου. Δεν σου έμαθε εν τέλει να χορεύει στη Φτετέλη.
0: Λοιπόν, το υπάρχω είπε του Καζαντζίδη.
1: Ναι.
0: Το άλλο.
1: Το υπάρχω, ναι. Το Αγριολούλουλο.
0: Και το.
1: Και το. Του Κουμανώλη Αγγελόπουλου, ποιο το έμαθε εν τέλει να χορεύει στη Φτετέλη.
0: Έγινε Λέγκο. Έλα Λέγκο.
1: Καλησμένα σε σένα, στην οικογένειά μου και στο φίλο μου το Χάρη.
0: Έγινε. Άκου το τραγούδι.
1: Τον άκουσα πριν από λίγο.
0: Λοιπόν, έλα Λέγκο.
1: Με τη δύση του Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Να είσαι καλά ρε Λέγκο, ευχαριστώ.
1: Άντε, να είσαι καλά και εσύ Παύλο.

0: Στην Νίκο.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Νίκος από Αθήνα.
1: Ναι φίλε, είμαι στην εξοχή αλλά είμαι από την Αθήνα. Και ακούμε μόνο Παύλο Βασιλτή, ουραδιομάνος.
0: Έλα ρε, τι κάνεις ρε. Θες τραγούδι?
1: Καλά είμαι ρε φίλε.
0: Θες τραγούδι?
1: Ναι, θέλω το βραδιάζι του Καλιατζίδη για την κόρη μου και τον γαμπρό μου και το άστινα λέει του Βασίλη Καρά.
0: Βραδιάζι, Καζατζίδες και άστινα λέει.
1: Ναι ρε Παυλάρα.
0: Να σε καλά, ευχαριστώ. Να σε καλά. Άστινα, να σε καλά. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλά, ποιος είναι? Έλα ρε τρολαγόρι, τι κάνεις? Για πες να βάλω τραγούδια. Κάτσε, περίμενε. Περίμενε να βάλω τραγούδια. Για το φίλο μου τον Αλέκο και για την οικογένειά του.

Θα τα ακούσουμε, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά τηλέφωνα. Θα τα ακούσουμε διακυβεύοντας, δηλαδή θα βάλουμε λίγο από κάποιον, ένα από εκεί, ένα από εδώ, για να τα συμπληρώσουμε τα τραγούδια, εντάξει. Λοιπόν, θα βγάλω γραμμές σε λίγο, γιατί γραμμές υπάρχουν. Απλά τώρα θέλω να μεταδώσω τα τραγούδια των ακροατών, χωρίς να τα διακόπτω. Λοιπόν, λίγα από εδώ, λίγα από εκεί, για να συμπληρώσουμε τα τραγούδια που μας δάτε. Για τον Αλέκο. Έλα, Αλέκο, ο Βασιλείου είναι.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια διασταυρωμένα τώρα για το φίλο μας που το έχει ζητήσει. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε, με τους Πιξελάκης είχα ένα χορό στη Χαλάστρα κάποτε. Είχα ένα χορό στη Χαλάστρα με τους Πιξελάκης. Παρακαλώ. Ναι, μισό λεπτό λιγάκι. Σ' ακούω. Ναι.
1: Ο Θεοφάνης είμαι.
0: Έλα Θεοφάνη μου, τέλνα. Έλα. Σ' ακούω.
1: Ο Θεοφάνης είμαι.
0: Ναι.
1: Βάλε μου το τραγούδι, τη Ρόζα, είναι και η κερά μου δίπλα να τα ακούσει θέλει.
0: Okay, μετά από αυτό το τραγούδι, εντάξει.
1: Ένα λεπτάκι. Μ' ακούς.
0: Σ' ακούω, σ' ακούω, ναι, σ' ακούω. Μ' ακούς, έλα πες.
2: Έλα γόρι μου, έλα.
0: Καλησπέρα.
2: Πάνω απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας κρατάς αγόρι μου ζωντανός. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Ξέρεις.
0: Έχουμε...
2: Ακούω τώρα την
0: αφιέρωση
2: του.
0: Χαμηλώστε.
2: Εγώ προσωπικά, ναι. Γιατί είμαστε, εγώ προσωπικά ο άντρας μου δεν ξέρει παλιά τραγούδια. Όταν θα είναι να πεθάνω, θα σου στείλω αγόρι μου ένα χαρτόνι γεμάτο με παλιά ρεμπέτικα. Θα σου το στείλω, να είσαι σίγουρος. Ήθελα να ακούσω, εάν το έχεις,
0: ναι.
2: Το τραγούδι «Τα γυναίκα είναι αυτή και πέθανε 36 χρονών».
0: Ναι.
2: «Τα περπάτητα δανιάτα».
0: Ναι. Ποιος τραγουδάει, θυμάστε?
2: Λοιπόν, πολύ νέα κοπέλα, ήταν 36 χρονών, πέθανε και αυτή το έγραψε κιόλας.
0: Ναι.
2: «Τα περπάτητα δανιάτα», μωρέ. Δεν μπορώ να θυμηθώ αυτή τη στιγμή, γιατί συγκινήθηκα με τα κομμάτια που ακούω.
0: Ναι. Ναι,
2: λοιπόν, κάπως... αν το βρεις, αν δεν το βρεις, δεν έγινε και τίποτα, εντάξει.
0: Περπάτε κανιάτα.
2: Πολύ καλό υπόλοιπο.
0: Λοιπόν, μ' ακούτε?
2: Ναι.
0: Αν το βρω από άντρα, πειράζει?
2: Πότε?
0: Αν το βρω από άντρα, σας πειράζει?
2: Καθόλου, απλά εμένα το τραγούδι με ενδιαφέρει.
0: Τα περπάτε κανιάτα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Καλό υπόλοιπο,
0: κλαίκι. Ευχαριστώ, να κατά καλά σύλλογη. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το τραγούδι για την κυρία που μας το ζήτησε. Κάνουμε μια εξαίρεση. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δύο καλλιτέχνες που έχουν κάνει χορούς. Το έχουν ζητήσει δηλαδή, το τραγούδι αυτό. Με τους Pixie Lux είχα κάνει στη Χαλάστρα ένα χορό. Καλά, με τον Καρά, με τον Βασίλη έχω κάνει πάρα πολλούς χορούς. Λοιπόν, το συγχωρεμένο. Λοιπόν, Pixie Lux, για το φίλο που το ζήτησε αυτό το τραγούδι. Κώστα, θες να πεις κάτι?
1: Κύριος Βασίλης.
2: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, αν το πάμε να ακούσουμε τραγούδι. Κώστας, Αστέρι, μοντέλο.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι για το φίλο μου τον Γιώργο που το ζήτησε. Καλώς τα παιδιά. Ένα τραγούδι το οποίο ζήτησε ο Γιώργος, με το Βολάνι έχω κάνει χορό στα Λαθάδικα.

0: Βολάνης είναι ένας τραγουδιστής για το φίλο μας τον Γιώργο. Είχα κάνει ένα χορό στο, με τον Βολάνη στα Λαδάδικα όταν ήμουν στο Studio 5 Θεσσαλονίκης. Και ποιους δεν έχω κάνει χορούς. Λοιπόν, έλα πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα Παυλάδα.
0: Τι κάνεις? Τι κάνουμε? Όλα καλά, βλέπω ότι αραβωνιάστηκες.
1: Πάρα καλά να είσαι και ο Ζαντός. Όλα τα τραγουδάκια αφιερωμένα στον Παναγιώτη.
0: Ναι.
1: Στην Δήμητρα. Ναι. Την Έφη. Σε όλο το επιτελείο που αγνούει. Και θέλω δύο του Κωστόπουλου.
0: Λοιπόν, μη μιζητάς τραγούδια τώρα, είμαι φορτωμένος, δεν το είπαμε αυτό.
1: Μετά βγάζω, μετά, όπως δεν έχει ξεφορτωθεί.
0: Λοιπόν, Κωστόπουλος
1: θα... Όπως δεν ξεφορτωθεί, δεν έχω πρόβλημα.
0: Λοιπόν, ένα τραγούδι του Κωστόπουλου θα σε βάλω τώρα, γιατί έχω πολλά τραγούδια.
1: Εντάξει, όπως δεν θες εσύ, εντάξει.
0: Έγινε, άντε, τώρα.
1: Θα δεις μια καμπαλίκα, ρε.
0: Έγινε, γεια, γεια, γεια. Παρακαλώ στην άλλη γραμμή. Μακός, έπεσε. Λοιπόν. Έλα Γιώργο για σένα. Λοιπόν, ένα τραγούδι, δεν μου λες, Αλέκο, το τραγούδι του Αγγελόπουλου, πώς μου το είπες, δεν το θυμάμαι. Για πες μου λίγο, Αλέκο, αν μ' ακούς, το τραγούδι του Αγγελόπουλου.

Παρακαλώ. Παρακαλώ. Για το φίλο. Ναι. Παρακαλώ. Έκλεισε. Για το φίλο μου τον Τάκη εδώ πέρα αφιερωμένο, παιδικό μου φίλο. Που ήρθε να με δει. Παιδικό μου φίλο. Τάκης. Τάκης, παλιά κάναμε κουμπές. Λοιπόν, ποιος έπαιρνε, κάποιος πήρε τηλέφωνο. Έλα, Λέκο, για σένα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Παρακαλώ.
1: Ο κύριος Δήμαρχος.
0: Ναι, ο κύριος Δήμαρχος.
1: Έμαθα να δώσει υποψηφιότητα.
0: Ναι, ναι, τι κάνεις.
1: Για Δήμαρχος ή για Πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Τίποτα, τίποτα, τίποτα, μακριά από αυτά. Τι κάνεις. Τι κάνεις.
1: Τίποτα, ναι.
0: Θες τραγούδι.
1: Θες τραγούδι. Σκοπιά.
0: Σκοπιά, καλό κάνεις. Θες τραγούδι.
1: Βάλε πάλι μετά από όταν τελειώσει, γιατί βλέπεις πολύ δουλειά, βλέπω και τα τηλέφωνα πάνε σύννεφο, μπαμ, μπουμ, μπαμ, δεν προλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα θυμηθείς μετά, αφού τελειώσει και λασκάρεις, βάλε ένα τραγούδι, όποιο γουστάρεις.
0: Για ποιον, για το φίλο μου τον?
1: Τον Αλέκο, ρε, ποιος είναι ο Αλέκος είμαι καημό.
0: Άλλα, Αλέκο! Ο Βασιλείου.
1: Ο Πλήντης.
0: Έλα ρε Αλέκο. Ο Βασιλείου είμαι Αλέκο.
1: Ναι, λέω Βασιλείου, λέω και κλαίω.
0: Μετά τη δύση του Ηλίου. Άκου Αλέκο. Μετά τη δύση του Ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου.
1: Αυτό λέω, ναι. Βασιλείου λέω και κλαίω.
0: Έγινε ρε, τα λέμε ρε.
1: Ο Τσακίροκλου πήρε και τη σύνταξη, τα πήρε μαζεμένα.
0: Άντε, τα πήρε, τα κονόμουν στο Τσακίροκλου.
1: Τώρα με λέει από την εβδομάδα να πάμε να μας κάνει τραπέζι, λέει.
0: Άντε, καλά, άντε, καλά, άντε, καλά. Έγινε, ρε.
1: Έτσι, άντε, βάλε μετά, έτσι.
0: Έγινε. Ποιο τραγούδι είπες θες, ποιο τραγούδι.
1: Όποιο γουσάρισε σήμερα.
0: Για τον Αλέκο, θα πω. Νούμερο 2. Άντσο, άντσο, άντσο. Αλέκος 1 και Αλέκος 2.

Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά. Να πω ότι την Δευτέρα δεν θα έχω εκπομπή. Θα έχω την Τετάρτη, να ξέρετε. Καλά, τώρα δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, Καζαντζίδης θα παίξουμε τώρα. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, μισό λεπτό, λίγο θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο. Αμαρτωλό σώμα, αμαρτωλό. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Αλέκο. Για τον Γιάννη και την παρέα του εκεί. Πολλούς χαιρετισμούς.

0: Το φίλο μου το Γιάννη και το καφέ. Έλα, σ' ακούω Γιώργο, πες το τώρα. Πες το.
1: Πες. Αυτές οι καταστροφές που έγιναν στη Βενεζουέλα.
0: Ναι.
1: Έχω πάει εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Στο Καράκας μέσα.
0: Ναι. Πώς, λοιπόν, ήταν, πώς ήταν η Βενεζουέλα.
1: Ήμουν να μάθετε. Όταν ξεμπάρκαρα το 71, παίρνοντας το 72 στη Ρουμανία, στην Κουστάντσα,
0: ναι.
1: πήρα το τρένο και πήγα στην Αθήνα, είχα να πάρω κάτι λεφτά και πήγα μετά στα Σέρα, στο Βαλτιτό και άραξα εκεί κάνα μήνα δυο και ξαναμπάρκαρα.
0: Ναι.
1: Και πήρα από το Πειραιά το αεροπλάνο, δεν ξέρω άμα πήγαμε στο Παρίσι και μετά ή κατευθείαν πήγαμε στον Καναδά.
0: Ναι.
1: Μετά από 7 ώρες.
0: Λοιπόν, και
1: ταξί.
0: Το Καράκας.
1: Λοιπόν, εκεί στον Καναδά πήγαμε το Ρόντο, μπερδεύτηκαν εκεί πέρα, ήταν χειμώνας, πήγαμε και με λεωφορείο. Ένα κρύο που έκανε παγωμένα όλα εκεί. Ήταν 20 βαθμοί, 25 κάτω από το μηδέν.
0: Στον Καναδά.
1: Το κρύο εγώ εκεί.
0: Στον Καναδά.
1: Λοιπόν, πήγαμε παγωμένα θάλασσα, πήρα του Καράκα από εκεί και ξεκινήσαμε με παγόβουνο, έσπαγε το πάγο και πήγαμε για Μεξικό, για Βενεζουέλα.
0: Ναι.
1: Πήγαμε στη Βενεζουέλα και φόρτουσαμε.
0: Ναι.
1: Και από εκεί κάνα δύο μέρες βγήκαμε έξω και πήγαμε στο Καράκας μέσα εδώ που έγιναν αυτές σεισμοί, καταστροφή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είχαμε περιπέτεια που να τώρα και να...
0: Εγώ θα σε κάνω, θα σε κάνω μια...
1: 4 χρόνια, σκέψου, εγώ είμαι 23 χρονών και τώρα είμαι 77.
0: Έτοιμος για γάμο.
1: Και εκεί γνωρίσαμε κάτι, τέλος πάντων κάναμε τις τρέλες μας, φύγαμε πάλι και πέρασαμε τον Παναμά και πήγαμε από εκεί και την κοπάρισα στην Αμερική ύστερα 7 μήνες που σου είπα.
0: Δεν μου λες, να σε κάνω μια ερώτηση. Μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Πώς σου φάνηκε η Βενεζουέλα σαν χώρα και πώς την είδες, φτωχιά, πλούσια, πώς την είδες?
1: Δεν ήταν, καλή ήταν. Δηλαδή γλιτούσε ο κόσμος, ανοιχτός λαός, καλή με φάνηκε.
0: Ωραία.
1: Λίγο σαν μαύρη, όταν ξέρω εγώ,
0: τέλος πάντων.
1: Α, είχε και άνοιξη εκεί. Όταν φύγαμε παγωμένα εκεί και εκεί βρήκαμε καλοκαίρι, μέσα σε ένα μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, λοιπόν, ήταν και αυτό. Είναι κοντά στο σημερινό και έχουν ζέστηκε.
0: Ωραία, πες τραγούδι τώρα.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω, με άγγιξαν αυτές οι καταστροφές. Α,
0: ναι, επειδή έχεις πάει, ήσουν εκεί γι' αυτό, επειδή έχεις πάει.
1: Γι' αυτό, πέρασα από εκεί γι' αυτό.
0: 7,1,
1: λοιπόν, θέλω να με βάλεις ένα τραγούδι της Μουσχολιούς, κι αν θα διαβείς, κι αν θα διαβείς τον ουρανό που λέει.
0: Μουσχολιού.
1: Και βάλει και ένα του Στέλιου Καζαντζίδη. Φαράχ βάλει.
0: Και αν διαβίζει, πώς το είπες, Μουσχολιού.
1: Θα είπα αυτή την ιστορία γιατί είναι αληθινή, δεν είναι ψεύτικη. Γιατί
0: σιγά, το ξέρω, αφού είσαι ο ναυτικός. Πώς είπες το τραγούδι, και αν. Κάτσε.
1: Φαράχ, ρε, το Φαράχ.
0: Καλά, έλα, παρακαλώ. Έλα, Στέλλα.
2: Καμπλάκι, τι κάνεις?
0: Καλά, μια χαρά. Στον αέρα είμαστε.
2: Έλα.
0: Ναι.
2: Όλα καλά,
0: μια χαρά.
2: Γιατί δεν θα κάνεις εκπομπή, για να μην μας κεράσεις?
0: Όχι, απλά Δευτέρα θα λείπω. Είναι γιορτή μου και εντάξει, πάμε στα μπουζούκια. Όχι, θα λείπω ρε. Θα λείπω.
2: Να μας καλέσεις και εμάς τα μπουζούκια.
0: Θα σας καλέσω.
2: Γιατί όχι.
0: Θα σας καλέσω.
2: Τόσα χρόνια σας στηρίζουμε. Ξέρω. Δεν δικαιούμαστε τα μπουζούκια.
0: Φυσικά.
2: Καλά είσαι.
0: Καλά. Κοίταξε, εγώ αν έχεις καταλάβει είμαι άλλο τύπο εκφωνητής. Δηλαδή θέλω οι σχέσεις μου να στηρίζονται πάνω σε πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή ποτέ δεν θα γλύψω κάποιον για να τον κάνω ακροατή. Απλά η αγάπη μου για τον κόσμο, το κάνω από αγάπη για τον κόσμο, τίποτα άλλο. Και ας ο άλλος και ας με βρίσει, δεν έχω θέμα. Απλά ό,τι κάνω το κάνω ανθρωπιστικά, ρε παιδί μου, γιατί καταλαβαίνω κάποια πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Στέλλα. Στέλλα, σε έχεις από το Κύτρος.
2: Και έχεις το Κυριάκο που τον ακούμε. Να παίζουν πάντα, έτσι.
0: Ναι, να το βρούμε μια κοπέλα να τον παντρέψουμε τον Κυριάκο, ρε.
2: Λοιπόν, αργότερα Τζένι Βάν,
0: ναι, ρε, έγινε, άντε, τσάν.
2: Όλα καλά, παντρεύτηκα, έτσι, έμαθες.
0: Ναι, άντε ρε, τυχερό κορίτσι.
2: Άντε, βρήκα ένα πλούσιο και πέρα με λεφτά.
0: Άντε ρε, τυχερό όμορφο κορίτσι 18χρονο.
2: Ναι, το άρπαξα, έτσι, εγώ δεν μπορώ χωρίς χρήμα, έτσι.
0: Ρε. Ωραία, ρε. Έγινε στερά μου, να είσαι καλά, κυρία μου, να είσαι καλά.
2: Καλαμπούρι.
0: Ναι, ρε, ξέρουμε, κάνουμε λίγο πλάκα. Καλαμπούρι κάνουμε. Τι, όνομα του Θεού. Α, είναι και καλοκαίρι τώρα, σοβαρά, σοβαρά. Θα τρελαθούμε στο τέλος.
2: Ναι, ναι, έτσι.
0: Άντε.
2: Άντε,
0: τσαν, τσαν, τσαν. Άντε, τσαν, γεια σου, γεια σου. Τσαν. Γεια σου, κύριε Γιώργο. Με τη Βενεζουέλα σου.

Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στους χορηγούς της εκπομπής. Μετά τη δύση του ηλίου ακούτε Παύλο Βασιλείου. Λοιπόν, χορηγή της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές απόγευμα 5.30 ώρα νυχτά. Supermarket Astro. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Ένα πολύ ωραίο στέκι, μαζεύεται πάρα πολλοίς κόσμος. Σεραϊκό, φτηνός καφές και παράλληλα με τον καφέ σας παίρνετε ένα νερό ή μια, μια τυρόπιτα. Λοιπόν, υπάρχουν μουντιαλικές προσφορές που τρέχουν στο Σεραϊκό. Μια πίτσα και μια σαλάτα της αρεσκίας σας.

Μια μακαρονάδα και μια σαλάτα επίσης 10 ευρώ. Σεραϊκό στην Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υπό της εκπομπής μας επίσης είναι τα εξής καταστήματα: Σαπλαχίδης Β' Πάροδος Ειρήνης 2, η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο, My Max Pet Shop, Λάμια Σενίδη 9, καταστήματα Κίτσα στην καρδιά της Κατερίνης, ειδικές

Μανεσσαρούδου Πολυξένη, ένα από τα πιο τυχερά πρακτορία, ο ΠΑΠ. Ξάνθη 21. Σταύρος υπεύθυνος του καταστήματος, Σταύρος Τσίγας. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, Λάμνια Σενίδη 11. Ασφαλιστικές υπηρεσίες, ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Λοιπόν, μέγας χορηγός και υποστηρικτής, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Εκεί στο Λίτου δίπλα, κάτι μια στάση, έχει πολύ ωραία πραγματάκια. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά εθνική οδού Κατερίνης Σαλονίκης. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα. Κάντε μια στάση να φάτε για τις ωραία πραγματάκια. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60. Μα πάρα πολύ καλή κομμότρια στην περιοχή του Σταθμού. Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Σενίδη 60. Και βέβαια το, όσοι ξέρετε από μέλη, το εκλεκτό μέλη Ολύμπου, Χρήστος Γιάντσιος. Να στείλω χαιρετισμούς και στο φίλο μου τον Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Πάγει, χαιρετισμούς.

Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια που έχετε ζητήσει. Είναι αρκετά. Παρακαλώ στην γραμμή. Έλα, σε ακούω. Περίμενε λίγο, περίμενε. Σε ξέχασα. Ένα τραγούδι που διάλεξε ο Γιώργος.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, μισό λεπτό. Ένα τραγούδι για τη Στέλλα αφιερωμένο. Για Στέλλα που το έχεις ζήσει. Για την κυρία Χαρά. Γεια σου κύριε Χαρά. Γεια σου Βάσο. Γεια σου Αντωνέλα. Γεια σου Αριάννα.

0: ωραία. Η Διαμάντη, τι ωραία τραγουδίστρια ήταν, παιδιά. Λοιπόν, έλα, σ' ακούω, Βασίλη.
1: Έλα, καλησπέρα, λέω. Καλησπέρα από τη Χαλκιδική.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο που ακούω και σήμερα ράδιο Μάνος και Παύλο Βασιλείου.
0: Μας ακούς καλά.
1: Λοιπόν, Παύλο, θέλω να μου βάλεις ένα τραγούδι από Πασχάλη Τερζή, άμα γίνεται. Επιφυλάσσομαι για κάθε μου δικαίωμα. Αφιερωμένο πολύ special για όλα τα φιλαράκια που ακούνε και σήμερα την εκπομπή σου και για όλο το γνωστό μας ακροατήριο, για τους δικούς μας. Για τα δικά μας άτομα.
0: Για όλο τον
1: στην
0: κόσμο.
1: Στην Κατερίνη και σε όλο τον κόσμο.
0: Για όλο τον κόσμο, βρε. Επιφυλάσσουμε.
1: Ναι, για όλο τον κόσμο που σε ακούει, λέω. Για όλο τον γνωστό και άγνωστο κόσμο.
0: Και για αυτούς που δεν μας ακούν, δεν πειράζει. Και σε αυτούς κάνουμε.
1: Και για αυτούς που δεν μας ακούνε, δεν πειράζει. Χάρη μας κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε.
0: Βασίλη, άκου να σε πω κάτι.
1: Ναι.
0: Όταν κυνηγάς ένα πράγμα, ποτέ δεν έρχεται.
1: Ποτέ.
0: Μισό. Εάν δεν το κυνηγάς, έρχεται μόνο του. Άν θα έρθει.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Αν θα έρθει.
0: Έτσι.
1: Ναι. Έτσι με βγάζεις και από τη δύσκολη θέση. Γιατί άμα είναι να το κυνηγάς, δυσκολεύεσαι κιόλας. Οτιδήποτε είναι αυτό. Δουλειά είναι. Οτιδήποτε είναι. Εργασία είναι.
0: Εγώ ναι. Ποτέ δεν είχα την τρέλα να έχω πάρα πολύ κόσμο. Παρότι δεν τρελαίνω
1: ναι,
0: ποτέ.
1: Όντως.
0: Δεν είχα την τρέλα. Δηλαδή έλεγα ρε παιδί μου, άμα κάτι να έρθει, θα έρθει από μόνο του. Yeah.
1: Ναι,
0: δεν
1: καλύτερα είχα... να έρθει από μόνο του. Καλύτερα να μην
0: και...
1: το κυνηγάς.
0: Και όχι μόνο.
1: Δηλαδή ο ακροατής να ξέρει από μόνο του πότε κάνει εκπομπή παρά να του πει εσύ.
0: Δεν χρειάζεται. Να του λες κανένα. Εγώ όταν έρχομαι να κάνω εκπομπή δεν λέω τίποτα. Ούτε το ανεβάζω στο διαδίκτυο, ούτε του λέω παιδιά, ακούστε με, πάρτε με. Τίποτα. Δεν θέλω να ξέρει κανεί αν θα πάω να κάνω εκπομπή. Από μόνο του. Αν γίνει, άμα θευτεί, καλώ. Δεν μαδεύτηκε, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Κοίταξε, ναι, και γι' αυτό το λόγο ακριβώς όταν επιχειρείς, ας πούμε, να κάνεις κάποια άλλη ώρα εκπομπή, ή ο συνήθως που δεν κάνεις τις ώρες, ας πούμε, τις σκηνές που κάνεις εκπομπή στο ράδιο Μάνος, δεν έχεις και τόσο πολύ ακροατήριο συχνά πυκνά, ξέρεις τι εννοώ. Γιατί οι ακροατές έχουν μάθει αυτές τις ώρες να κάνεις εκπομπή. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή.
0: Εγώ θέλω.
1: Και Σάββατο.
0: Εγώ ξέρω, σου λέω. Για να βάλω.
1: Μετά τις 8.
0: Να κάνω τραγούδι. Εγώ σου λέω. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός, ναι. υγιής να είσαι εσύ, η οικογένειά σου και δεν χρειάζεται να μ' ακούς. Μη μ' ακούς και καθόλου. Μη μ' ακούς και καθόλου. Δεν χρειάζεται να μ' ακούς.
1: Ναι.
0: Εγώ τους λέω και στους δικούς μου. Να, ο Χάρης που είναι φίλος μου, του λέω Χάρη, δεν χρειάζεται να πάρεις εμένα. Πάρεις το Γιώτη, πάρεις το Βασίλη, πάρεις την.
1: Ξέρεις.
0: Ναι,
1: αν έχεις μια υποχρέωση και έχεις να πας κάπου και δεν μπορείς να ακούσεις.
0: Δεν θέλω.
1: Ο άλλος δεν θέλω. Όποτε θες.
0: Λοιπόν, δεν θέλω άλλος να μ' ακούει από υποχρέωση.
1: Πρέπει να. Άντε, μπράβο. Πρέπει να το θέλεις.
0: Πρέπει...
1: Εγώ πάντα ό,τι έχω κάνει από θέληση το έκανα.
0: Άκου να σου πω κάτι. Εάν δεν έχεις να παρουσιάσεις, να πεις κάτι στον κόσμο, ο κόσμος κάποιες μέρες σε βαρθεί και σε...
1: Εγώ στη ζωή μου από υποχρέωση μόνο
0: λοιπόν,
1: έκανα τα
0: σχόλια μου. Έλα, τραγούδι. Το επιφυλάσσουμε. Ναι, επιφυλάσσουμε το τραγούδι, πες, Τερζή.
1: Επιφυλάσσουμε για κάθε μου δικαίωμα, Πασχάλη Τερζής.
0: Και καλά ακόμα στη Χαλκιδική.
1: Στη Χαλκιδική. Μέσω ίντερνετ ακούω. Όχι, δεν ακούγεται, δεν το πιάνω. Ακούγεται ένας άλλος από κάτω.
0: Άντε καλά,
1: δεν σε πιάνω καθόλου, δεν σε πιάνω, δεν ξέρω. Μέσω ίντερνετ σε πιάνω.
0: Καλά.

0: Έλα, Χάρη.
1: Είμαι στον αέρα.
0: Στον αέρα είσαι και εντάξει. Τι λέει?
1: Με τη Δύση Λίου είπαμε, ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Ναι. Για το Σάκη από το
1: κέντρο. Το τραγούδι που ξεχάσαμε το μεσημέρι με τον Αλέκο είναι το «Ο Χάρος βγήκε παγανιά».
0: Ο Χάρος βγήκε.
1: Για τον Αλέκο, υπάρχει και Αλέκος νούμερο 2.
0: Ναι, και Αλέκος νούμερο 2.
1: Όχι, μπερδευόμαστε. Τώρα θα λέμε το νούμερο 1, έτσι.
0: Κοίταξε.
1: Αλέκο νούμερο 1, ακού.
0: Άκου.
1: Έλα, Αλέκο.
0: Τι θα κάνω εγώ? Άκου τι θα κάνω. Μια μέρα. Άκου ρε, να σου πω τώρα, εσύ πήρε φορά κι εσύ. Λοιπόν, ναι. Θα κάνω μια εκπομπή, θα είμαι στη θάλασσα και θα έχω τα μικρόφωνα και τα λοιπά και θα πλησιάζουμε τις κοπέλες. Εγώ θα πλησιάζω. Εσύ είσαι παντρεμένος, άσε εκεί. Θα πλησιάζω εγώ τις γυναίκες. Θα τις λέω, ναι, το νερό, ναι, είναι κρύο, είναι ζεστό και θα ακούγεται στον αέρα αμερικάνικου τύπου εκπομπή. Πώς το βλέπεις?
1: Πρωτοτυπία αυτό. Αυτό είναι παγκόσμιο.
0: Στο ίντερνετ, ήμουνα στο ίντερνετ μια φορά και έκανα εκπομπή μου σε μια καφετερία στο Σεραϊκό και περνούσε μια, τη λέω, γιατί το ήθελα να πιάσω εγώ τη συζήτηση για να ακούσει τώρα νερά. Και τη λέω, το νερό είναι ζεστό. Με λέει, στην πισίνα έκανα μπάνιο. Και θα του περιγράφω, θα λέω, τώρα είναι μια μπαλκονάτη, μια σιλικονάτη, θα του λέω και στου άντρε που ακούνε. Αμερικάνικη εκπομπή, ρε φίλε. Ξεχωριστικέ εκπομπέ.
1: Ωραίο αυτό, ωραίο. Ο Χάρος βγήκε παγανιά,
0: ο Χάρος βγήκε.
1: Το ξεχάσαμε το μεσημέρι. Μισή ώρα, τι πιο ήδη. Το τραγούδι μετά το ξεχάσαμε, ποιο ήταν. Για να το βάλουμε απόψε, κατάλαβες. Για τον Αλέκο, νούμερο 1. Έλα, Αλέκο, για σένα, σπέσια.
0: Ο Αλέκος, τώρα κοιμάται. Κοιμάται ο Αλέκος. Λοιπόν, τέλεια εκπομπή θα κάνουμε. Πώς το βλέπετε, καλό? Θα πηγαίνω εγώ εκεί με τα μικρόφωνα. Καλησπέρα. Θα λέω, θα λέω τώρα στο μικρόφωνο. Κοντά μας έχω μια κυρία. Θα της λέω, ξέρω εγώ, φοράει το μαγιό. Τι μαγιό φοράτε? Ξέρω, θα λέω και στον αέρα. Αμερικάνικα συστήματα, ρε φίλε. Αμερικάνικη εκπομπή. Το ραδιόφωνο έχει ανάγκη πρωτοτυπίες. Δεν φαίνεται κοινότυπα πράγματα. Και είναι καλά, δεν θα τους αφήνουν οι γυναίκες να ακούνε. Εγώ το λέω για πλάκα αυτό πιο πολύ. Το ραδιόφωνο χρειάζεται όχι συντηρητικά πράγματα, όχι κοινότυπα πράγματα, θέλει διαφορετικά πράγματα. Όπως έκανα εγώ τότε το Ρέτικα Κλαμπ το 1989, επαγγελματικά, όταν έκανα τις προγραμμές. Θέλει πρωτότυπα πράγματα για να σπάσει το φράγμα, δηλαδή. Πάθουν πλάκα, μιλάμε. Λοιπόν. Έλα, Αλέκο. Ο Βασιλείου είναι, Αλέκο.

0: Ο Χάρης βγήκε παγανιά, Σάκη, χθες με τους κεραυνούς εκεί πέρα, χαμός γινόταν, ε.
1: Βγήκε, παραλίγο τη γλίτωσα.
0: Λοιπόν,
1: όταν έπεισε ο κεραυνός, θυμάμαι...
0: Ήσουν στο σπίτι, ήσουν κάτω.
1: Σπίτι μας, στο μπαλκόνι ήμουν. Και... Όταν βλέπω φυσικά φαινόμενα, βγαίνω στο μπαλκόνι. Βέβαια είναι αυτό επικίνδυνο.
0: Ναι, και... Και έσκασε...
1: Και ακούω ένα γκράουρ, σαν να έπεσε ένα βλήμα, έτσι ένα πράγμα. Κόβονται ρεύματα, κόβονται πάντα και λέω τι έγινε, αυτό έπεσε κοντά, λέω. Μετά σημείο είπαν ότι έπεσε κάπου εδώ κοντά, από το σπίτι μου στα... Πώς με είπαν, στα 50 μέτρα.
0: Ωραία.
1: Φυσικά το ρεύμα όταν πέφτει κεραυνός κάνει τέτοια.
0: Χαμός γίνεται.
1: Χαμός. Τι κάνεις, πώς είσαι.
0: Όλα καλά. Χθες πήρα να πέτρα.
1: Ήταν μια καταιγίδα ιστορική που κανένας δεν την πρόβλεψε. Αυτό το πούμε.
0: Ναι, άλλος έπαιδε πλάκα ο Αλέκος, ο νούμερο 2.
1: Δεν ήταν, έφυγε ύστερα από εδώ. Ναι. Πώς το λένε, δημιουργήθηκε κοντά στη Θεσσαλονίκη. Και ερχόντας από τη Θεσσαλονίκη βρήκε, πώς το λένε, από το θερμαϊκό υγρασία και... Και έριξε βροχή. Εδώ στο Κύπρο έριξε πολύ καλό. Πολύ καλή βροχή, ας πούμε. Όχι πλημμύρα, αλλά καλή βροχή. Τώρα αλλού δεν ξέρω τι έγινε. Εδώ πήρε και μετά αυτή η καταιγίδα έφτασε μέχρι και την Κοζάνη.
0: Ο Αλέκος, είπατε πλάκα. Ο Αλέκος νούμερο 2. Μου λέει τι είναι, κύριε. Τι πράγμα έριχνε.
1: Μα εγώ έχω δει καταιγίδες. Τώρα έγινα 51 χρονών. Πολλά. Και στα χωράφια μέσα και χαλάζια θέσει και καταιγίδες, στα καπνά μέσα.
0: Οχιά,
1: γι' αυτό λέω ότι στέλνει.
0: Οχιά,
1: αλλά γιατί θα πάθει ζημιά, τέλος πάντων.
0: Οχιά, είδες οχιά.
1: Ποια?
0: Ναι, οχιά. Φίδι, ρε.
1: Φίδι, όχι, φέτος δεν είδα.
0: Πάντως τα καπνά τα έχουν σταματήσει από ό,τι βλέπω. Δεν
1: καλά κάνουν. Αγόραν την ίδια.
0: Την ίδια κάνουν. Λοιπόν.
1: Το καπνά δεν είναι δουλειά, είναι σκλαβιά.
0: Πάντως εγώ τους έλεγα τότε που ήμουν στον άλλο σταθμό, τους έλεγα παιδιά μου κάναν παράπονα για τα ρε, τους λέω κάντε καμιά αναλυτική καλλιέργεια με τα καπνά σας κολλημένα.
1: Άστο, εγώ μέχρι τα 37 που έβαζα.
0: Κάντε καμιά αναλυτική καλλιέργεια, ψάξτε να λιώσετε δουλειά. Και μετά πήγαμε στα.
1: Ναι, αλλά τα τι τώρα, είσαι από την πρωί 4,5 ώρα.
0: Όχι, ρε, βάρβαρη δουλειά. Και τι, σαν να τη βγάζει λεφτά. Με τα ακτινίδια τα κονομά.
1: Ναι, πάτε 12 η ώρα να πάρει τα ράματα να τα σκαλώνει και μετά με να φαντάσουν οι κάψονε αυτά. Και όταν πα στο πανί κάτω, έχει 40 βαθμού, το πανί έχει 50.
0: Άστα να πάνε, δεν πληρώνονται αυτά. Τέλο πάντων, λοιπόν, πε τραγούδι.
1: Δυο από Σπύρο Ζαγορέα θα βάλει σήμερα πάλι με δυο κρασιά.
0: Ζαγορέα.
1: Το με λεσαλίτη.
0: Ζαγορέα. Πάντως μορφίος Αγόρεος και ξέρεις ότι τραγούδι το τραγουδάει που είναι δεύτερη εκτέλεση το κάνει σαν δικό του ρε φίλε. Μορφίος Αγόρεος.
1: Τραγουδούσε και με τη γυναίκα του μαζί αυτούς, κατάλαβες.
0: Σήμερα
1: πολύ
0: πάλι.
1: Πολύ καλός τραγουδιστής.
0: Ναι, πολύ καλός. Σήμερα πάλι και ποιο άλλο.
1: Έλα.
0: Και ποιο άλλο.
1: Γιατί με λες αλήτη και σήμερα πάλι με δύο κρασιά αυτά τα δύο. Δεν ζητάω παραπάνω.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που σάκι. Ναι, πες.
1: Στην Μητρούλα με την Παοξού που αύριο θα κάνει στο Πάλο Βασιλείου live το Ιντερνετικό Ραδιόφωνο 5.30 ώρα το απόγευμα. Την Γιάννη και ο Γιώργος και η Κατερίνη, τους φίλους μου και την Τάνια, την Εύση Γερμανία, τον Βασίλη Μπαταλό που τον άκουσα, την αγαπημένη μου κυρία Βάσου τα κτέλη, τα χαιρετίσματά μου και την αγάπη μου, την Στέλλα την Αρώτησα, το γιο το Μελαχρινό Αγόρι, στον Δημήτρη του Πανεπιστήμιονα, στον Τάκη τον Ατλάντικ, στο Φώτον Αχτύπητο, το Γιάννη τον Απίθανο, στον Γιώργο από τις Εμπελοκήπους και στο το κρατήριο που ακούει σήμερα, τον Ράδιο Μάνος και τον Πάλο Βασιλείο.
0: Εγώ Δευτέρα δεν θα κάνω εκπομπή Δευτέρα.
1: Το ξέρω, το άκουσα.
0: Okay. Λοιπόν, έλα αφιερωμένο.
1: Γιορτάζει και κάτσε εκπομπή.
0: Τι?
1: Γιορτάζεις λέει γι' αυτό.
0: Ναι. Ξέρεις κάτι, τέλος πάντων, άντε, λοιπόν, άντε, φιλία πολλά, να είσαι καλά, Σάκη, βγάλα
1: τώρα.
0: Να είσαι καλά, Σάκη μου, να είσαι καλά. Σάκης από το Κύτρος, το πανέμορφο Κύτρος. Καβέλα, βάλε 500 κιλά κρασί να πιούμε. Για να ξεχάσω εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά μελαχρινή με τα γαλαζό μουσταρδί μάτια που πήγε για τσιγάρα και εξαφανίστηκε.

Λοιπόν, με Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου, για τους παλιότερους, Παύλο Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς το 79, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο, συμβασιούχος, ιδιοκτήτης του Διάβολου 1 κάποτε και κάποτε συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Λοιπόν, αυτά τα λέμε όχι για να ψηλώσουμε, τα λέμε έτσι για, για κάποιοι παλιά κορδές που μας θυμούνται έτσι. Γιατί και τότε τίποτα δεν ήμασταν και τώρα τίποτα δεν ήμασταν. Έτσι. Απλά τα λέμε σαν ιστορία. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας είναι ελεύθερα όσοι τα γνωρίζετε. Ισχύουν τα τηλέφωνα, όσοι τα γνωρίζετε.

Στράτο, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Το επόμενο τραγούδι, αλλά για σένα είναι αφιερωμένο αυτό. Πάμε. Έγινε, εντάξει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει, άμα μπορείς, βγαίνε. Βγαίνε όμως, αν μπορείς. Στον αέρα. Έγινε. Άντσα. Λοιπόν, τα τηλέφωνα ισχύουν μόνο για αυτούς που τα ξέρουν, όχι σε όσοι ξέρουν τα νούμερα του σταθμού. Σταθερά κινητά όσοι τα γνωρίζετε. Παρακαλώ.

0: Τι κέρδισε, αγόρινα μου, να βάζω το τραγούδι το δεύτερο.
1: Ποιο?
0: Του Κωστόπουλου.
1: Κωστόπουλος, έγινε. Τι κάνεις?
0: Και τα αφιερώνω σε όλο τον κόσμο που ακούει.
1: Τι κάνεις?
0: Και χρόνια πολλά για τη Δευτέρα για τη γιορτή σου.
1: Εντάξει, ακόμα... Λοιπόν.
0: Απόστολου Παύλου είναι τη Δευτέρα.
1: Πέτρου και Παύλου, ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Απόστολου Παύλου τη Δευτέρα.
1: Ναι, ρε.
0: Γιορτάζει η μητέρα μου, η συγχωρεμένη.
1: Πώς τη λέγανε?
0: Καταλάβες.
1: Α, γι' αυτό το ξέρεις, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Το πιο δημοφιλής όνομα πάντως, εγώ...
0: Είναι
1: το...
0: ο Γιώργος.
1: Γιώργος, ρε φίλε. Έπαθα πλάκα.
0: Το ξέρω, ρε Μαριγιάννη, που το ξέρω.
1: Εσύ το ξέρεις, εγώ δεν το ήξερα. Εγώ έλεγα Κώστας πιο πολύ. Αλλά...
0: Τι κόστας,
1: ναι. Γιώργηδες, χαμός.
0: Γιώργηδες και Γιάννηδες.
1: Γιώργηδες
0: και Γιάννηδες.
1: Καλά, εντάξει, άντε με φιλιά, τα λέμε.
0: Έγινε, γόνα μου, τα λέμε σε όλους αφιερωμένο.
1: Γεια. Έγινε, Κυριάκο. Κυριάκο.
2: Ράλης και Πολυχρονόπουλος.
1: Έλα, Κυριάκο.
2: Να γελάς, γόνα.
1: Κυριάκο. Κυριάκο.
3: Καλησπέρα, Παύλε, τι κάνεις? Όλα καλά.
1: Κοίταξε, δεν θα λέω δάσελο Κυριάκο, θα σε λέω κυβερνητικό εκπρόσωπο του Γιώργου και της Τάνιας. Έτσι σας λέω εγώ. Κυβερνητικός εκπρόσωπος του Γιώργου και της Τάνιας θα είσαι. Έτσι σε φωνάζω εγώ.
3: Κατεβαίνω με κόμμα τώρα.
1: Έτσι, να κατέβω να σε ψηφίσουμε κιόλας.
3: Λοιπόν. Είμαι εκπρόσωπος του Παύλου Βασιλή.
1: Δεν θέλω. Εγώ μιλάω, μα έχω να πω κάτι να μιλήσω. Εσύ είσαι κυβερνητικός.
3: Σας ούτε καλησπέρα μου, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες. Στην Μητρούλα την Παοξού, στον Κώστα Στεφανίδη, τον Γιώτη Μελαχνό Αγόρι από Καλαμαριά, τον Βασίλη Πεταρόπουλο από Καλαμαριά, κύριε Αλεξάνδρα, κύριε Φωτεινή από τη Νέα Έφεσο, κύριε Χαρά, κύριε Στέλλα, Κατερίνη, το Σάγκα το Κύτρος.
1: Παντρεύτηκε αυτή, και η Αλεξάνδρα παντρεύτηκε. Και η Φωτεινή παντρεύτηκε, και η Φωτεινή παντρεύτηκε, η κυρία Φωτεινή παντρεύτηκε τώρα πρόσφατα.
3: Όλοι παντρευθήκαν.
1: Και η κυρία Αλεξάνδρα από τη Θεσσαλονίκη παντρεύτηκε. Αυτή τώρα έτσι, ούτε ακούνε. Τσάπα τις κάνεις αφιέρωση. Τέλος πάντων, λοιπόν, λέγε.
3: Ακούνε.
1: Ναι, ακούνε, πώς.
3: Λοιπόν. Βάλε το τραγούδι αυτό, Κούνα το Σπάστο.
1: Κούνα το Σπάστο. Θα φύγουν όλοι οι ακροατές. Κούνα το.
3: Γιατί?
1: Κούνα το και σπάστο.
3: Πολυχρονόπουλου και. Δύο το τραγουδάνε.
1: Πολυχρονόπουλος. Θα φύγουν όλοι οι ακροατές, το λέω. Τα άλλα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Το ένστικτό μου, δεν ξέρω. Αν βγω λάθος, θα πω ζητήσω συγγνώμη. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή θα.
3: Να εγώ τη Δευτέρα δεν θα είσαι εδώ. Τετάρτη θα ζητήσω Γιουλέκα. Πέντε τραγούδια.
1: Γιουλέκα, ρε φίλε. Κοίταξε, άκου να σε πω κάτι. Για να μην παρεξηγηθώ, εγώ με τον Γιουλέκα δεν έχω τίποτα. Ο άνθρωπο έχει φύγει από τη ζωή. Εντάξει, τα τραγούδια βασικά. Ναι, καλαμπούρια κάνουμε. Ναι. Βασικά τα τραγούδια. Ναι, ναι. Ό,τι μου ζητάει ο κόσμο, εγώ τα βάζω τα τραγούδια.
3: Εννοείται. Εντάξει, ο καθένας έχει διαφορετικό.
1: Έτσι, έτσι. Ό,τι μου ζητάει, εγώ θα σκιστώ να βάλω τα τραγούδια. Όχι για να το κάνω ακροατή, αλλά γιατί είναι το πρέπει. Γιατί να σου πω πώς είχε γίνει η εκπομπή. Εγώ κάποτε, όταν ήμουν πιτσιρικός, είχαμε πάρει σε ένα σταθμό τηλέφωνο. Όταν ήμουν πριν νέος, πριν από 500 χρόνια. Πριν από 500 χρόνια είπα.
3: Πριν 20 χρόνια, λες.
1: Όχι 20, πριν 500 είπαμε. Άλλο 20, άλλο 500. Όταν ήμουν νέος πριν από 500 χρόνια. Σου λέω 500 χρόνια. Λοιπόν, όταν ήμουν νέος. Και πήραμε τηλέφωνο σε ένα σταθμό. Αυτός είχε ένα υφάκι, κάτσε καλά. Ο Μαμάου ήτανε. Τον πήραμε τηλέφωνο, ήμασταν παρέα. Εγώ αυθόρμητα δεν τον είπα ποιος ήμουν εγώ. Δεν τον είπα ποιος ήμουν, ότι είμαι συνάδελφός σου και το άλλο. Τον πήρα τηλέφωνο, του λέω φίλε, γεια σου, μπράβο, κάνεις ωραία εκπομπή. Τα τυπικά αυτά. Όντως έκανε καλή εκπομπή το παλικάρι. Του λέω βάλε μας ένα τραγουδάκι αν γίνεται. Εντάξει, αυτός με ένα ύφος μιλάμε, θα αρέσει ύφος χιλίων καρδιναλίων, θα αρέσει και πιάζει τον παπά από τα φρύδια. Τα φρύδια πάμε.
3: Λοιπόν,
1: τα φρύδια, από τα φρύδια, είχε παχουλά φρύδια αυτό ο παπάς. Λοιπόν, με ύφος χιλίων καρδιναλών, τώρα το βάλω τραγούδι, μετά το ξαναπέρω μετά από μισή ώρα, Του λέω, θα μου βάλεις παρακαλώ το τραγούδι. Και δεν είχε τηλέφωνο. Από ό,τι είχε τηλέφωνο, από ναι, ρε φίλε, εντάξει. Καμπού, εντάξει, καμιά φορά και εγώ το παθαίνω αυτό. Όταν έχεις πολλά τηλέφωνα, καλώς. Είσαι στην τσίτα, μιλάμε.
3: Να πω ότι,
1: ναι, ή να πω ότι είχε τηλέφωνο, να πω ναι. Αυτός δεν είχε τηλέφωνο, ήταν αυτός και το καναρίνι του, το πουλί του που είχε να πουλήσει την καναρίνη εκεί, το άκουγα που και λαϊδούσε. Λοιπόν, τέλος πάντων με τα απολογώ και του λέω φίλε, συγγνώμη, λέω, με ευγενικό τρόπο, δεν μας έβαλε το τραγούδι. Με τι μου λέει, γιατί να σου βάλω το τραγούδι. Με άρπαξε από τη μύτη. Και είπα άλλη φορά, άμα κάνω εκπομπή, θα κάνω μια εκπομπή που θα παίρνει άλλο τηλέφωνο και θα το κλείνω και θα το ακούει κατευθείαν. Νταγκ, νταγκ. Εκτός άμα που πέσουν 700 τηλέφωνα και χάσουμε την μπάρα. Λοιπόν, και έτσι έγινε, ξεκίνησε η εκπομπή. Πες το και έγινε. Με δίσκους ήταν παλιά. Το 89 ξεκίνησε αυτή η εκπομπή. Με δίσκους και έψαχνα εγώ, είχα ακόμα ένα παιδί και τσακ τσακ τα βάζα τραγούδια. Ξέρεις τι χαρά με έδινε αυτό πράγμα. Ότι έβαζα τραγούδια των ακροατών. Γιατί γουστάρω τους ανθρώπους. Δεν γουστάρω να το παίζω, ρε φίλε. Απλώς
3: αυτό είναι το κυριότερο. Πάμε.
1: Δεν γουστάρω.
3: Αυτό είναι το κυριότερο.
1: Εγώ το έχω πει δημόσια. Δεν είμαι τίποτα, το απόλυτο μηδέν. Δεν γουστάρω να είμαι τίποτα. Τίποτα, τίποτα, τίποτα.
3: Στενή ταπεινή.
1: Τα αρέσει. Μπορεί να είμαι τελευταία. Τελευταίος, τον τελευταίο θέλω να είμαι. Δεν θέλω να είμαι πρώτος. Μισό να είμαι πρώτος.
3: Πρέπει όλοι να σκεφτόμαστε.
1: Τελευταίος των τελευταίων. Λοιπόν, ποιο τραγούδι είπε, κούνατο. Θα πέσουν οι ακροματικότητες. Και να σου πω κάτι, κάνω πλάκα τώρα που σου λέω κυβερνητικό εκπρόσωπο του Γιώργου και της Τάνιας. Να ξέρεις, κάνω πλάκα τώρα, καλαμπούρι κάνω, να ξέρεις, μην παρεξηγέστε, ούτε εσύ ούτε ο Γιώργος. Λοιπόν, άντε.
3: Όχι.
1: Θα σε βάλω ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, για τον φίλο μου τον Γιώργο από την Επτάλοφο. Το τρελό όμορφο αγόρι.
3: Όλοι είναι τρελοί και όμορφοι.
1: Ναι. με παίρνει ένα ακροατής, θυμάμαι εδώ στο Μάνος. Τον παίρνω στον αέρα, τον βγάζω στον αέρα κατευθείαν. Του λέω, γεια σου τρελόμορφο αγόρι. Μου λέει, δεν είμαι τρελόμορφο αγόρι. Λέω, τι είσαι? Είμαι 85 χρονών. Βρε, για μένα είσαι τρελόμορφο αγόρι.
3: Έλα, δεν έχει σημασία ηλικία.
1: Άντε, κλείσε να βάλω τραγούδι. Άντε, φιλιά.
3: Άντε, καλό βράδυ, καλή φουβή. Να είσαι καλά, Παύλε.
1: Έγινε. Ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο του Γιώργου και της Τάνιας. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
4: Έλα, τρελό αγόρι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Ο Βασίλης είμαι.
1: Σοβαρά.
4: Να σου πω, τη Δευτέρα είναι Πέτρου και Παύλου γιορτάζεις, όντως χρόνια σου πολλά προκαταβολικά.
1: Να σε καλά.
4: Και τον αδερφό μου τον λένε Παύλο, γιορτάζει και αυτός, γιορτάζεται μαζί.
1: Να σε πω κάτι.
4: Οι
1: άλλοι, άμα ήταν κανένας άλλος, θα κοιτούσε να κάνει εκπομπή για να πάρει τα χρόνια πολλά από τον κόσμο κτλ. Εγώ δεν θέλω.
4: Γι' αυτό δεν θα κάνεις εκπομπή και γι' αυτό θα σου ρωτούσα, για ποιο λόγο δεν θα κάνεις εκπομπή.
1: Έχω δουλειά, αλλά εμένα, κοίταξε να σου πω κάτι, δεν είναι μόνο να με παίρνουν τηλέφωνο στις γιορτές, είναι η συμμετοχή του κόσμου. Δηλαδή, μου λέει ένας, μου λέει, τι τηλέφωνα είναι, σαν να κάνεις εκπομπή το Πάσχα για τα Χριστούγεννα. Του λέω, αυτό μου αρέσει. Για τον κόσμο δίνω τα πάντα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά.
4: Τίποτα, αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Να δώσω τα χαιρετίσματά μου σε όλο το ακροατήριο, στο Σάκη που άκουσα και στον προηγούμενο το φίλο. Και αν μπορείς, βάλει και κάτι από Περπινιάδη. Έρχεται η γιορτή μου, αφιερωμένο σε σένα αποκλειστικά.
1: Έγινε τρελό μου.
4: Τα αφιερώνω για τη γιορτή σου, τρελό και πανέμορφο αγόρι.
1: 150 χρονών όμως δεν είπες.
4: 155, ρε.
1: Άνα, παραβώς.
4: Βάλτε άλλα 5 χρόνια.
1: Άντε, φιλιά, τσό.
4: Έγινε, ρε.
1: Άντε,
4: καλό βράδυ.
1: Γεια σου, γεια. Λοιπόν, μου λέει μια μέρα ένα. Σύντομα στου ραδιοφωνικού σταθμού, μάλλον αν έπιασε να κάνει εκπομπή το Πάσχα και την ξέρω εγώ τι μέρε αυτέ που ο κόσμο ψήνει, κάνει κτλ. Εγώ ποτέ δεν το είδα έτσι. Εγώ του λέω: η μαγιά είναι να κάνει καθημερινέ εκπομπέ και να σε παίρνει ο κόσμο τηλέφωνο και να σπάει το τηλέφωνο. Αυτό είναι η μαγιά. Αλλά κάνω εγώ το Πάσχα και την Ανάσταση και την Πρωτομαγιά για να έχω τηλέφωνο σου. Δεν χρειάζεται. Να έλα εδώ να πάρει τηλέφωνο. Σηκώνει τηλέφωνο. Πρωτομαγιά. Λοιπόν, για τον φίλο μου τον Γιώργο. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, Γιώργο. Από την Επτόλαφο. Παύλος Βασιλείου του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Αμερικάνικη εκπομπή.

τραγουδιστώ. Μ' αρέσει ο Κωστόπουλος. Με τον Κωστόπουλο δεν έκανα χορό. Δεν έκανα χορό. Με τον Κωστόπουλο, καμιά φορά. Λοιπόν, για να ακούσουμε το κούνατο κούνατο και να το ακούσουμε, το βαθμολογήσουμε κιόλας. Να δούμε τι βαθμό του βάλουμε.

0: σπάστο.
1: Λοιπόν, ήταν ένα τραγούδι για κλαμπ. Αυτό ήταν πιο πολύ για κλαμπ τα τραγούδια. Εντάξει, καλό, μέτριο, καλό, καλό, καλούτσικο. Αλλά για το Μάνο. Είναι για να πες στο κλαμπ, σε κλαμπ. Εγώ τα χαρακτηριστικά όταν έπαιζα μουσική ήταν ότι έπαιζα δυνατά τη μουσική, πολύ δυνατά. Είχα μικρόφωνο, τους μιλούσα, τους θαμώνες. Και ήταν εποχές που τις αλλαγές τις έκανες όχι μιξαρισμένες, τις έκανες στα χέρια σου και στο μυαλό σου. Και εκεί φαίνονταν η αξία ενός DJ. Σήμερα εντάξει, όλα είναι μιξαρισμένα και δεν έχει αξία. Λοιπόν, και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ ήταν η ένταση, η δυνατή ένταση που έπαιζα ως ήμουν σε κλαμπ και ο καπνός που έβγαζα, που έβγαζε ο καπνός στα κλαμπ. Λοιπόν, για να πάμε λίγο να πούμε δύο πράγματα για τους χορηγούς. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής της εκπομπής, το Supermarket Astro στην Νέα Θεσσό του Κώστα του Δήμογλου, Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά. Supermarket Astro. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό. Οι προσφορές τρέχουν μέχρι τέλος του μηνός. Μια πίτσα και μια σαλάτα της αρισκίας σας 10 ευρώ. Και όχι μόνο, έχει και άλλες προσφορές. Σεραϊκό στην Κατερίνη. Μουντιαλικές προσφορές. Μια μακαρονάδα και μια σαλάτα της αρισκίας σας 10 ευρώ. Σεραϊκό, το στέκι σας. Το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην Βόρεια, στην Κατερίνη. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Καταστήματα Κίτσας, Κασάνδρου 4. Το τυχερό πρακτορείο, ο ΠΑΠ Μανοσαρίδου Πολυξένη, Ξάνθου 21, υπεύθυνος Σταύρος Τσίγας. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο ΛΙΤ. Από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνος 99. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία. Άριστη ποιότητα και πολύ καλές χαμηλές τιμές. Ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμδα Ισονίδη 9, Κατερίνη. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής, Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Ισονίδη 60. Αντρικά, γυναικεία κορέματα και όχι μόνο, καλλιτεχνίες. Από την Μαρία Αποστολίδου, Λάμδα Ισονίδη 60, στην περιοχή του σταθμού. Και για όσους ξέρουν από καλό μέλι, ένα είναι το όνομα. Χρήστος Γιάντσιος, μέλι Ολύμπου. Πολύ μου αρέσουν οι σαντάνα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, κάτσε λίγο μισό λεπτό. Έλα, πάμε, κάτσε να ακούσουμε το ένα. Δεν υπάρχεις για μένα. Για τον Νίκο που το ζήτησε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Τα τηλέφωνα όσοι τα ξέρετε ισχύουν.

0: με τον Στράτο Διονυσίου έκανα ένα χορό μοναδικό, ένα χορό και μοναδικό με τον Στράτο Διονυσίου στην Εράιδα του Καραμπέρι. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγουδιστή που έχω που έχω κάνει δύο χορούς μαζί του. Τερζόπουλος λέγεται, δεν ξέρω αν το ξέρετε σε Κατερινιώτες. Θα σας βάλω τραγούδι να ακούσετε. Έλα τρελό πανέμορφο αγόρι 16χρονο Atlantic, δίνει ζωή στους μεσατζίδες. Δίνει ζωή και πνοή στους μεσατζίδες.
1: Λοιπόν, η θερμοκρασία στις Αλικές αυτή τη στιγμή είναι 24 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Έχει πολλά κουνούπια.
0: Αμάν.
1: Περνάει και ένα τρένο, δεν ξέρω άμα το ακούς.
0: Το ακούω. Από τις Αλικές περνάει.
1: Εκεί κοντά, κοντά στις Αλικές περιοχή Αλικών.
0: Ναι.
1: Μια στη φύση.
0: Ναι ρε φίλε, τυχερός άνθρωπος είσαι. Σε ζηλεύω.
1: Λοιπόν, για σας πειρατές είναι η ζωή. Περνάτε πολύ ωραία.
0: Οι πειρατές είναι οι περιστεράδες πουλιάτσι.
1: Ναι, τη μέρα πετάτε τα περιστέρια και του βράδυ πετάτε άλλα περιστέρια.
0: Και από αλήθειες άστε να πάνε.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να κάνω ψέμα, εντάξει.
0: Ναι, ωραία, εντάξει.
1: Το ψεματάκι είναι μες στα πλαίσια.
0: Εγώ δεν κάνω για αυτό, για αυτό, για το σύλλογο. Πρέπει να μου αποβάλεις, γιατί εγώ λέω αλήθειες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ξέρεις, μου λέει, σκάσε μου.
1: Βάλε κανένα τραγούδι λίγο να ξεχαστώ. Βάλε το τραγούδι μου λίγο να τα ακούσω, να τα ανοίξω τέρμα εδώ.
0: Ποιο τραγούδι.
1: Που τα ανοίγω δεν ενοχλώ κανένα.
0: Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις. Πες δύο τραγούδια.
1: Αφού ξέρεις.
0: Ποιο.
1: Καρδιά μου πως αντέχεις.
0: Καρδιά μου γίνε μάρμαρο. Καρδιά μου πως αντέχεις.
1: Πως αντέχεις το αγί. Ναι ρε, αυτό το καινούργιο τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλά.
0: Καλά, να πω ότι ο Ατλάντικ είναι ένα πολύ σπουδαίο παιδί. Καλό παιδί, μας δίνει κουράγιο, δύναμη. Μας ανεβάζει.
1: Όλο και πού το βρεις, τα αγοράζεις. Πολύ κέφι ρε, μπράβο, σε παραδέχομαι ρε Παύλο.
0: Κοίταξε, μεσαία, μακρά, βραχαία.
1: Λοιπόν, θα σε βγάλω παρατσούκλι, θα σε φωνάζω καθηγητή.
0: Καρδιά μου, πώς έλεγε το τραγούδι, καρδιά μου, πώς αντέχεις.
1: Ναι. Το AI, το δαγούδι.
0: Φαντάζεσαι φίλε, όταν ήμουν 14 χρονών, 12 χρονών, τι έκανα. Πόσες ώρες εκπομπή έκανα. Ρε φίλε Δημήτρη, να είσαι καλά ρε φιλαράκι, είσαι καλό παιδί.
1: Ρωτάς, στη δουλειά είμαι να ξέρεις, στη δουλειά είμαι, κατάλαβες.
0: Ξέρω ρε, κατάλαβα. Ναι. Εγώ τι είμαι, γάτος είμαι, τι είμαι εδώ, καταλαβαίνω.
1: Έχει πολύ βίτσα, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν.
1: Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή, σε ακούω για να μισά ώρα ακόμα, δεν σε ακούω.
0: Θα δώσε κουράγιο, δώσε κουράγιο το λαό σου.
1: Ο λαός είναι εντάξει. Πετάνε τα περιστέρια, το βράδυ ανοίγουν τους σταθμούς, όλα καλά. Και μετά παίρνουν και το ταμείο ανεργία.
0: Αυτό είναι. Άρα ζωάρα. Εμείς ήμασταν
1: κορυφαίοι. Καλό βράδυ, χαιρετίσματα σε όλους που ακούνε το ράδιο Μάνος, τον καλύτερο σταθμό των ομοπιερίας και της Ελλάδος και του κόσμου.
0: Ευχαριστώ ρε για τα καλά
1: σου. Ένα δυνατό εκφωνητή, τον Παύλο Βασιλείο.
0: Τι
1: γεωργείο. Δεν παίζεται με τίποτα, με τριπλή το χάνεις.
0: Γεια σου. Ατλάντικ πάντα μας ανεβάζει. Πάντα ανεβάζει ο Ατλάντικ. Έλα Βασίλη. Πες το κι εσύ, να βάλω τραγούδιλο. Κοιμούν τα παιδιά.
2: Κανέναν Αγγελόπουλο θα με βάλεις. Μόνο εσύ με αγάπησες, Αγγελόπουλος.
0: Και ο Ατλάντικ, κάνει μια φράση για τον Ατλάντικ.
2: Αφιερώμενο πολύ special εκεί στον Ατλάντικ που έλεγε για τους πειρατές. Περνάει και το τρένο, πρόσεχε μη σε πάρει.
0: Ναι. Ο Ατλάντικ είναι πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος των μεσαίων κυμάτων. Τι κάνει,
2: ναι, ωραίο. Πολύ τι κάνει.
0: Τους δίνει, περίμενα, τους δίνει κοντρόλ, τους ανεβάζει ψυχολογικά, πόπο ναι. Διαμόρφωση, πόπο σήμα, πόπο εκείνο, πόπο τα άλλα, τους ανεβάζει στην τέλη.
2: Ξέρεις κάτι, λέω πήρε τηλέφωνο ο Ατλάντικ, λέω στο σταθμό και για αυτό άρχισε να τον πιάνω, λέω τώρα εδώ στα FM.
0: Αν
2: πριν πάρει δεν τον άκουγα, να το ξέρεις, τώρα που μπήκα στο δωμάτιο κάτι ακούω, με τα χίλια ζόρια αλλά κάτι ακούω.
0: Έλα ρε, εντάξει. Λοιπόν.
2: Λοιπόν, βάλε μου έναν Αγγελόπουλο, μόνο εσύ με αγάπησες και ένα ακόμα, το κορίτσι θέλει.
0: Αγγελόπουλος. Μόνο εσύ με αγάπησες.
2: Ναι.
0: Μου κατάλαβε τι
2: είσαι. Και ένα κόμμα, το κορίτσι θέλει. Ζάχαρη και μέλι θέλει, λέει.
0: Το κορίτσι. Πρόσεχε, το κορίτσι θέλει για λίγο. Άμα δοκιμάσει και δεν είναι καλό το μέλι και τη ζάχαρη, την κάνει η Λουίς για καλαμπάκα.
2: Ναι, λέει, να δοκιμάσει το μέλι του Χρήστου, ρε. Το μέλι Όλυμπος.
0: Ναι, Όλυμπος, ναι.
2: Για να πει τη γνώμη της.
0: Ναι. Λοιπόν, έγινε, άντε, καλαμαριά, χαιρετώ.
2: Έγινε ρε.
0: Αν τα λέμε, τσάω.
2: Θα δοκιμάσω εγώ κάποια στιγμή.
0: Να το δοκίμασε.
2: Έγινε.
0: Έγινε, τσάω. Για τον πρόεδρο, τον Ατλάντικ, που δίνει κουράγιο στα παιδιά. Καπελά, βάλε 400 κιλά κρασί για εκείνη την ψηλή κοντή ξανθιά με λαχνή, με τα γαλαζοπράσινα μπουσταρδί μάτια που πήγε τσιγάρα και εξαφανιστεί.

Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό να αφιερώσω ακόμα ένα τραγούδι στον Ατλάντικ τον Τάκη, ένα καλό εξαιρετικό κύριο. Λοιπόν, Τάκη αφιερωμένο για σένα, τον Ατλάντικ. Έχω κάνει 2-3 χορούς με αυτόν τον Τριζόπουλο. Στο Κορτσόπουλο, εκεί στον Εύωσμο, στη Θεσσαλονίκη, στο, πώς λέγεται, να ξέχασα και τα μαγαζιά, τόσο περάσαν τόσα χρόνια. Τερζόπουλος. Λοιπόν, για ακούστε λίγο αυτή την τραγουδάρα για το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ατλάντικ. Άκου τον. Πάρε ένα κοσάρι.

Παρακαλώ. Γεια σου. Ποιος είναι? Πες. Πιάνω του. Ναι, Δήμητρη Στρεζόπουλος, ναι. Ναι.

Λοιπόν, γεια σου Διονύση. Λοιπόν, με τον Διονύση, με τον Τερζόπουλο, τον Δημήτρη, είχα κάνει αρκετούς χορούς. Είχα κάνει ένα χορό στο Κορτσόπον, στον Εύωσμο. Είχα κάνει ένα χορό με τον στην Καλαμαριά, στην Κρίνη. Αντίπας, Τερζής, Καράς, Φλωρινιώτης, αδερφές Γαρμπή, στο χορό, έτσι. Λιακόπουλος, Μαριάδη Κεφάλα. Λοιπόν, και ξέρεις τώρα, όταν τα λες σε έναν άνθρωπο, άλλος δεν θα πιστεύει. Και είχα μια συνεργάτητα, τη Δήμητρα, και ήξερε τη Μαριάδη Κεφάλα και λέει, ρε εσύ, ο Παύλος έτσι και έτσι. Λέει, ναι, με τον Παύλο κάναμε δύο χορούς, κάναμε Μαριάδη Κεφάλα, με πάρα πολλούς τραγουδιστές. Πάνω από 2.000 χορούς έχω κάνει. Κοσμοδρόμιο, Θεσσαλονικιά, Νεράιδα, Ριγκάτο, Στόρκ, Αναμνήσεις, Κουκουβάνες. Πόσα μαγαζιά έχω ξεχάσει, και τα μαγαζιά. Αυτά τα μαγαζιά που σας λέω, όσοι τα ξέρετε, ήταν μαγαζάρες. Μαγαζάρες ήταν μεγάλα, δηλαδή Νεράιδα και στα Θεσσαλονικιά και Κοσμοδρόμιο ήταν τα πιο μεγάλα μαγαζιά. Το Στόρκ δεν ήταν πολύ μεγάλο. Λοιπόν, με το Ρίζο έχω κάνει χορό και πώς δεν έχω κάνει χορούς. Με τον Λιακόπουλο και πολλούς άλλους. Και με τον Διονυσίου το Στράτο, και με τον Άγγελο Διονυσίου, και με τον Λιδάκη που ήταν πρωτοεμφανιζόμενοι. Ο Διονυσίου ήταν έκπληξη, δεν το περίμενα να έρθει, ας πούμε. Πήγα με τον πατέρα μου και τον... Ο Διονυσίου ήταν, έκανε χορό και ο Μίνιος μαζί, ο Μίνιος Ήλιος του Βορρά. Ήταν δηλαδή, αυτά δεν τα έλεγα, τα άκρυβα τόσα χρόνια. Ήμουνα στο Διόνυσο για κάποια λίγες μήνες, μετά πήγα στο Πανόραμα, μετά πήγα στον Αλέξανδρο, μετά ήρθα εδώ. Τα άκρυβα, δεν τα έλεγα, και τώρα περάσανε τα χρόνια και λέω τώρα, Παύλε, πες τα, ξέρω εγώ, όχι από θέμα ψώνιου, να δείξουμε ότι είμαστε κάποιοι, τίποτα δεν ήμασταν. Και τότε και τώρα σου. Απλά τα λέμε σαν ιστορία. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, για το φίλο μου το Διονύση. Μπαρόβια.

Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδιστή που έκανα πάρα πολλούς χορούς. Βασίλης Καράς, μάλλον και Βασίλης καμιά φορά. Ο Καράς συγχωρημένος. Τι έγινε, Παυλάκη, καμιά γκόμενα έχουμε για μας. Βλέπουμε ένα δε τραγουδιστής. Εσύ είσαι τραγουδιστής. Είχαμε πολύ καλές σχέσεις με τον Βασίλη τον Καρά. Είχαμε πολύ καλές. Θυμάμαι τραγουδούσε εκεί στη Ρέβη. Συγχωρεμένο στη Ρέβη, που είναι η Ρέβη, ακριβώς απέναντι στην Κρίνη. Τώρα μιλάω, τώρα δεν το ξέρω μαγαζί αυτό. Κατερινιώτες πήγαιναν οι πολιτικοί εκεί, μεγάλη διαφωνία. Εκεί ακριβώς το κάτω, απέναντι από τη Ρέβη, ήταν ένα μαγαζί υπόγειο. Και εκεί είχα πάει με δύο κοπέλες, πιο μεγάλες από μένα. Όχι, δεν είχα τίποτα. Α, πιο μεγάλες από μένα και καμιά τις είδε και... το Βασίλη. Έχω κάνει πάρα πολλούς χώρους. Πάρα πολλούς χώρους. Με Βασίλη και πολύ και πολύ. Ήταν οι τραγουδιστές αυτοί, δεν είχαν την ανάγκη των ραδιοφωνικών σταθμών της εποχής εκείνης, γιατί εντάξει, ο κρατικός σταθμός δεν τους έβαζε. Δεν έβαζε, έβαζε Νταλάρα, έβαζε Φαραντούρη, έβαζε αυτή η τραγούδια έβαζε. Ο κρατικός, Prestige και Image το έπαιζε. Και τώρα πάλι, Prestige και Image. Λοιπόν, ένα τραγούδι ακούσουμε, αφιερωμένο. Με το φίλο μου τον Βασίλη τον Καρά, κάποτε. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Για τους παλιότερους, Παύλο Σουηδός, τα παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στο κρατικό ραδιόφωνο Τίνσερτ, ιδιοκτήτης του Διαβλου 1, συνδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία, τα πουλήσαμε, εκπομπές μετά επαγγελματικά σε Θεσσαλονίκη, Σερών και Κατερίνης. Αυτά. Και το αυτό που αναφέρει ο φίλος είναι ιντερνετικό. Είναι ιντερνετικό, κάνουν παλιά αεραστέχνης εκεί. Άμα γράψεις ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου, δεν κάνω εγώ κουβές εκεί. Κάνουν παλιά αεραστέχνης. Κάνει ο Τίφανης, ο Βασίλης, ο Βασίλης, ο Μαντρέικ, ο Σάντοκαν, ο Τζέναλ, ο Δημητρούλα, το γιο του Μελαχρινό Αγόρι. Όλοι κάνουν εκεί. Να τους ακούτε και παίζουν και παλιά ωραία τραγούδια. Αλλά είναι ιντερνετικό. Άμα γράψεις ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου live, θα ακούσεις όλους τους παλιούς πειρατές εκεί. Και τις τραγουδάρες τους. Άντε ρε Βασίλη. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Κάνεις.
1: Έλα παυλάρα μου.
0: Τι κάνεις, έστα, κάνεις έστα.
1: Πολύ ζέστη ρε φίλε, πολύ ζέστη.
0: Δεν πειράζει, καλοκαίρι.
1: Άστα να πάνε, έχω ανοιχτά όλα και έχει ζέστη.
0: Δεν έχεις air condition.
1: Όχι, έχω ανεμιστήρα.
0: Ωραία, μια χαρά είναι. Κοιμήσου έξω.
1: Ναι, στο παγκόντι, τα βγάλω καλά, τι πράτη στο παγκόντι. Τι να κάνω.
0: Το καλό, παλιά οι άνθρωποι, ο πατέρας μου συγχωρεμένος κοιμόταν από τη ζέστη της δημοκρασίας έξω. Έξω στο...
1: Το ξέρω, το
0: στην
1: ξέρω,
0: αυλή.
1: Το ξέρω.
0: Στην αυλή.
1: Το ξέρω και
0: τώρα,
1: εγώ.
0: Τώρα άμα κοιμηθείς έξω.
1: Στην αρκετά που έχω σπίτι ή στην αυλή κοιμόμουν.
0: Στην αυλή, τώρα δεν πας εκεί.
1: Όχι, αυτός πέθανε η μέρα μου, δεν ξέρω να πω.
0: Γιατί δεν πας, πάνε, βάλε κάποιον σε πάνε.
1: Δεν πάω. Έχω καλές αναμνήσεις από εκεί και δεν πάω.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Κατάλαβες. Τι να κάνω εκεί.
0: Άρε.
1: Η μάνα μου και για ψάρεμα πήγαινε.
0: Πήγαινε μάνας για ψάρεμα.
1: Είχε και τον κήπο της, τα πάντα.
0: Ωραία, πάνε εσύ, μπορείς να κινείσαι, δηλαδή μπορείς να τα κάνεις αυτά, τις λιωστές.
1: Όχι, όχι, εγώ έχω αναπηρία, φιλάρα, και δεν είναι. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να πω εκεί, τι να κάνω.
0: Μάλιστα.
1: Άντε και πήγα, τώρα πάω σε Παναγιώτη, σε σχολάρια καλλιτικής.
0: Ωραία, Παναγιώτης αγαπάει.
1: Θα πάω
0: και είναι και καλό
1: για κανένα δύο-τρεις μέρες να το δω.
0: Είναι καλό παιδί ο Παναγιώτης.
1: Πολύ καλό παιδί και το ξέρω από ψηφιδικά.
0: Καλό παιδί, πολύ καλό.
1: Μαζί από μικρή είμαστε μαζί.
0: Ωραία, είναι καλό παιδί Παναγιώτης. Λοιπόν, έγινε.
1: Και σε όλους αφιερωμένα τα ταγούδια που τα παίξει.
0: Στην κυρία Χαρά δεν είπες.
1: Και στην κυρία Χαρά.
0: Άντε.
1: Με πολύ αγάπη και εκτίμηση.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, έγινε.
1: Και στον κύριο Γιώργο, τον Σεραίο.
0: Αυτό το κοινό τέτοια ώρα κοιμήθηκε, άσε το στο βλέπει τη
1: γλώσσα. Δεν κάθε το γύμα τα ακούει, αυτό το ακούει.
0: Αυτό κοιμήθηκε και κοιμηθήκαν και οι υπόλοιποι άλλοι και επίση κοιμήθηκε και ο αυτό. Ο. Πώς το λένε, ο Κυριάκος είναι.
1: Ο Κυριάκος, ναι.
0: Ο Κυριάκος ακούει 3 λεπτά.
1: Και στο Βασίλειο Βαζαρόπουλο, να μην ξεχάσουμε και στην Ελλάδα, Γερμανία και τα περαστικά μου.
0: Ναι. Τώρα ο Κυριάκος μπαίνει στο διαδίκτυο, στο Facebook να μορφωθεί. Να μάθει τα νέα, κατάλαβες.
1: Ναι,
0: κατάλαβα.
1: Εγώ δεν μπαίνω καθόλου. Εγώ δεν μπαίνω καθόλου.
0: Την καλύτερη καλά.
1: Μόνο στο YouTube.
0: Σε δηλητηριάζουν. Σε δηλητηριάζουν, ρε φίλε. Αυτή. Λέγανε για τις τηλεοράσεις ότι η ΔΜΕΚ έχει κακιές ειδήσεις και κατάλαβα και τώρα στο διαδίκτυο ανοίγει εκεί και ο ένας πέθανε, ο άλλος αυτοκτόνησε.
1: Εγώ βλέπω, ρε φιλαράκι, κάθε ένα και κάθε κατευθείαν. Το κινητό στο χέρι
0: Παλαμάσκα.
1: Και στο διαδίκτυο.
0: Εγώ το είπα.
1: Κάτσε ρε, μίλησε με τον φίλο σου.
0: Ρε εσύ, εγώ...
1: Τι κάνετε ο φίλος σου και περιμένει.
0: Εμένα...
1: Θα πείτε μια κουβέντα.
0: Περίμενα σου πω ρε. Πριν από 20 χρόνια, με ρωτήσανε 25 χρόνια, ποια είναι η γνώμη σου για το διαδίκτυο, στον αέρα. Και τους λέω είναι ναι. Ο πύργος της σύγχυσης, ο πύργος της Βαβέλ. Και δικαιώθηκα. Δικαιώθηκα τα κόρη. Εγώ το είπα για μεταξύ, μεταξύ βαρκαστείο. Ξέρεις κάτι τώρα, μα έλεγε. Συνήθως δεν τους. Δεν τα, οι άνθρωποι δεν τους. Δεν τους
1: δεν ναι, κάνουν.
0: Το παίζουν λίγο δημόσιες σχέσεις για να έχουν κόσμο, κατάλαβες. Εγώ δεν. Εγώ δεν χαμπαριάζω αυτό το πράγμα. Τους λέω.
1: Καλά είναι, κάνεις, καλά κάνεις.
0: Είναι. Έτσι, άμα είναι να τον παρακαλέσει τον άλλον για να τον κάνει ακροατή, άστον. Ο κόσμος θέλει. Να... Ο κόσμος θέλει
1: εγώ
0: για να...
1: Εγώ μέρος είναι πολλά χρόνια κοντάτης, πάρα πολλά χρόνια.
0: Μα, καλώς άντε, κλείσε να βάλω κανένα τραγούδι.
1: Έγινε, θα τα πούμε ρε Παλάρα.
0: Άντε ρε τρελό μου φαγόρι, 16
1: χρόνια. Θα τα πούμε εγώ, μου τα λέμε, γεια.
0: Γεια. Ο πύργος Βαβέλ είναι, ο πύργος Σύγκης. Ανοίγεις την ΕΜΕΚ τηλεόραση, βλέπουν τηλεόραση γιατί έχει ειδήσεις και ανοίγεις αυτά και ο καθένας βγαίνει και λέει ό,τι θέλεις. Τοξικό. Ο άλλος παλεύει να σωθεί η ζωή του, ξέρω εγώ, και επειδή αυτός είναι αντίθετος, του λέει να ψοφήσει και να πεθάνει. Κάτσε ρε φίλε. Μα τολμούσα, μα τα έλεγε αυτά από κοστό κοντά. Όχι. Απλά από μέσα από το διαδίκτυο το θεωρείς το ασφαλούς και έχεις. Εγώ όταν με ρωτήσαν ποια είναι η γνώμη σου για το διαδίκτυο, είπα είναι ο πύργος της σύγχυσης. Ο πύργος της Βαβέλ. Και τα επόμενα χρόνια του έλεγα θα έχετε ένα σκύλο για παρέα, ένα σκύλο μια γάτα και το λάπτοπ για μια σχέση. Θα λέει παντρεύει το δούλο του Θεού, το λάπτοπ ένα, το υπολογιστή ένα με τον υπολογιστή δύο. Εκεί όπου μόνος είναι. Οι άνθρωποι είναι μόνοι τους πλέον. Ένα σκύλο και μια γάτα. Ψηλά γράμματα, πάμε αργά τώρα.

με τον Πασχάλη Τερζή έχω κάνει πάρα πολλούς χορούς. Πάρα πολλούς χορούς. Τον είχα πάρει και μια συνέντευξη πριν από χρόνια σε ένα τοπικό σταθμό της Κατερίνης εδώ. Πρωτού σταματήσει. Μου λέει, τι έγινε, Παύλο, όλο καλά, σε πάρουμε μια συνέντευξη τηλεφωνική. Μου λέει, σε ποιο σταθμό είσαι, τον είπα. Μου λέει, καλός είναι αυτός, το ξέρεις. Λέω, για να κάνω εκπομπές. Όχι σε Ρωμάνος, σε έναν άλλο. Λοιπόν, και σκέφτηκα κάποια στιγμή, πέρα στο μυαλό, να παρουσιάζω αυγάλους καλλιτέχνες στον αέρα τηλεφωνικά. Με αυτούς που έχω συνεργαστεί. Το σκέπτομαι δηλαδή. Αλλά θέλει δουλειά μου. Τερζής. Πασχάλη.

Όταν έβγαλε την πρώτη δισκογραφική δουλειά, το λέω, εγώ τους ήξερα, είχα συνεργασία με την εταιρεία Σαλόνικα. Ήταν ο Τσελέπης, ο Σάκης Τσελέπης. Ένας ψηλός, ξέρω και αν ήταν αυτός. Και κάποια στιγμή με είχαν φωνάξει και μου λέει, Παύλε, θέλω να πάρεις 2 ή 3 χιλιάρικα, δεν θυμάμαι πώς ήταν την εβδομάδα. Τότε, το 80. Δεν θυμάμαι. Απλά θα βάζει 2 τραγούδια. Και μέσα μετά από λόγο, μέσα τα απολογώ τώρα. Εκεί γνώρισε τον Πασχάλη Τερζή. Ο Πασχάλης πρωτού βγάλε το δίσκο. Το έρχονταν και έπαιρνε κανένα σκάκι, ξέρω εγώ, καμιά κλείνανε κανένα έτσι, κανένα live κτλ. Στην εταιρεία Σαλόνικα. Μια πολύ μικρή εταιρεία, πάρα πολύ μικρή εταιρεία. Και όταν έβγαλε το δίσκο του, λέω, ξέρω εγώ, το λέω Πασχάλη, γιατί το πρώτο που πήρε το δίσκο ήμουν εγώ, γιατί είχα εγώ, ήμουν στο κομμάτι, εγώ διαφημίζα με πλάγιο τρόπο τον Πασχάλη Τερζή και τους δίσκους και την εταιρεία Σαλόνικα. Στη Ζούλα, στα κρυφά. Και όταν έβγαλε το δίσκο, κανείς δεν τον ήξερε. Το πρώτο που το είχα πιάσει εγώ, του λέω, Πασχάλη, ο δίσκος σου θα γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Μου λέει, μακάρι, Παύλο μου, αγόρι μου, ξέρω εγώ, θα γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Και κάποτε μετά από πολλά χρόνια, αφού είχα κάνει πολλούς χορούς, όταν μια μέρα μίλησα με τη γυναίκα του πάντα έπαιρνε τηλέφωνο και στήριζε πάντα. Και η Χριστίνα, η γυναίκα του Καρά, και η δεύτερη γυναίκα του Τερζή. Αυτά που σας τα λέω δεν υπάρχουν στο διαδίκτυο, σας τα λέω εγώ. Το διαδίκτυο είμαι εγώ. Δεν χρειάζεται διαδίκτυο, διαδίκτυο είμαι εγώ. Θα σας λέω ιστορίες, γεγονότα, αληθινές όμως, έτσι. Όχι παραμύθια. Λοιπόν. Και έτσι τον λέω, όταν βγει ο δίσκο του, του λέω Πασχάλη, θα γίνει επιτυχία αυτός. Πιτσιρικάς εγώ τώρα, έτσι. Μόλι δεν είναι, δηλαδή, καμιά φορά που λένε, εντάξει, Παύλο, είσαι 100 χρόνια στο ραδιόφωνο, ξέρω παράδειγμα. Του λέω, δεν παίζει ρόλο αυτό, ρε. Είναι το αυτή, το μουσικό αυτή. Το μουσικό αυτή δεν το έχουν πολλοί. Είναι το αυτή. Να κάνεις δηλαδή από τους 10 κροατές οι 7 να είναι ευχαριστημένοι. Να τους πατήσεις τα τραγούδια το ένα καλύτερο από το άλλο και να μην μπορούν να τα αλλάξουν το ραδιόφωνο. Λοιπόν, είναι πολλά πράγματα στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, αλλά εντάξει. Α, για τον άλλο που με ρώτησε, άμα φύγουν όλοι οι παλιοί αεραστέχνα, παλιοί ακροατές. Κοίταξε να σου πω. Οι παλιοί ήταν οι περισσότεροι παλιοί αεραστέχνες. Στην πορεία βελτιωθήκαν και λίγο από εδώ, λίγο από εκεί κτλ. Κτλ. Από τη ζημιά. Λοιπόν, αν φύγουν αυτή η γενιά, δεν θα υπάρχουν εκφώνητες. Θα είναι, μα ξέρω εγώ, δεν τους πλησιάζει. Ακούω ραδιοφωνικούς σταθμούς, ωραία μιλάνε, ωραία, ξέρω εγώ, σύγχρονα, ωραία μιλάνε κτλ. Αλλά δεν πλησιάζει τον κόσμο έτσι. Δεν τον πλησιάζει. Δεν πλησιάζει τον κόσμο έτσι. Δεν τον πλησιάζει με το prestige και το image. Λοιπόν, αυτά. Αφιερωμένο.

Γεια σου Μιχάλη. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, αυτά είναι τα τραγούδια που θα σας βάλω. Τα τραγούδια μας σας μεταδώσω. Όχι, σας βάλω, λάθος. Σας μεταδώσω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ακούσετε τραγούδια 20. Έτσι, επόμενα τώρα.

0: Σας παρουσιάζουμε δικά μου τραγούδια τώρα. 20 όλα. 20. Γεια σου Δημήτρη.
1: Στην πόρτα
0: Ατλάντικ. Και για το φίλο μου τον Άλτο Δημήτρη. Γεια σου Δημήτρη. Δεν ξέρω, μας ακούει. Για το Δημήτρη και για το Δημήτρη Ατλάντικ.

Αυτό το τραγούδι ήταν πολύ παλιό τραγούδι. Το είδα τώρα στο διαδίκτυο το 66. Ωραία, φίλε. Τότε ήμασταν. Δεν υπήρχαν τρόπους του λέγει. Τρόπους του λέγει, είπα. Λοιπόν, αλλά με διά της μ' άρεσε πάντα. Λοιπόν, Μαυροράκη, γεια στο δωρέ. Με τον ήλιο του βορρά, με τον ήλιο του βορρά τον ήξερα καλά. Τον ήξερα, η μορφή ήταν ο ήλιος του βορρά. Μορφή, αλλά με ένα παιδί μου ένα μικρός τότε με πήγαινε πάρα πολύ ο ήλιος του βορρά. Για μένα μεγαλύτερη μορφή ήταν τα παιδιά της Καλαμαριάς τότε που βγαίναμε εμείς και ο Τουέντι ο Φάνης. Πολύ μεγάλη μορφή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια τραγουδάρα τώρα. Ακούστε μια τραγουδάρα, τραγουδάρες τώρα. Κοσάρια, αυτά είναι κοσάρια.

Για λίγο ακόμα θα παίξουμε μερικά ελληνικά τραγούδια, επιλογές δικές μου. Ένα άλλο τραγούδι είναι ωραίο αυτό. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Κυριακό. Γεια σου Τόδωρε.

Λοιπόν, αυτά. Είπαμε για τον 129, είπαμε ρε φίλε, είπαμε ότι όλοι οι σταθμοί έχουν κοινό τους στον κόσμο τους. Λοιπόν, τέλος πάντων. Δεν θα λέμε τα ίδια πράγματα κάθε φορά. Λοιπόν, κάτσε λίγο να ακούσουμε και αυτό. Όχι, δεν μ' άρεσε αυτό. Λοιπόν. 20.

Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι, τελευταίο τραγούδι θα ακούσουμε αυτό και θα ακούσουμε και ένα του φίλου μας του Θοδωρή. Ζήτησε ένα τραγούδι του Ζαγοραίου, το Πορτοφόλι. Έχω άλλη αντίληψη στο θέμα αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι, θα ακούσουμε το Πορτοφόλι και θα κλείσουμε. Γεια σου Γιώργο, γεια σου Κυριάκο. 129, τι, το είδα αυτό που έστειλες. Δεν έστειλε το μισθό όταν κάνω, όταν ξεκινάω την εκπομπή, γιατί έχει πολλά τηλέφωνα και είμαι χαμός, δεν μπορώ να τα βλέπω. Μετά είναι άχρηστο. Αν τα στέλνετε άμα θέλετε προς το τέλος δηλαδή. Και καλό είναι να παίρνουν τηλέφωνα, τι μηνύματα και... Τώρα σημαίνει, λοιπόν. Τι να σχολιάσω, τι, εντάξει, τι να πούμε τώρα. Μέχρι να σχολιάσουμε, μέχρι να πούμε τίποτα. Ο καθένας πιστεύει αυτά που πιστεύει και καλά κάνει και τα πιστεύει. Το θέμα είναι ξεπιάνε ότι κάποιοι θα έχουν πέσει έξω, τελείως έξω και, και κάποιοι ελάχιστοι θα έχουν πέσει μέσα. Κάποιοι, εγώ βλέπω ότι πολύ κόσμος θα πέσει έξω. Πάρα πολύ κόσμος θα πέσει έξω. Γιατί βλέπω τι μου λένε, ξέρω εγώ κτλ. Με κουβά θα πάρουν. Τέλος πάντων. Ας πιστεύουν αυτά που πιστεύουν μέσα από το σχολείο αυτό τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων. Μένα με ενοχλεί. Εντάξει, παλιά υπήρχε αυτό το. Αυτή τη. Η ανθρωποφαγία υπήρχε και παλιά υπήρχε. Όχι τώρα, και παλιά υπήρχε αυτή η ανθρωποφαγία. Δεν άξιζε τον κόπο, ρε παιδιά.

Σκέψου δηλαδή αυτό. Εγώ τους είχα πει κάποτε στο, σε ένα σταθμό άλλο που ήμουν. Εδώ της Κατερίνης, στον Αλέξανδρο νομίζω. Και στο Πανόρμα, που θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, τους είχα πει σε μια φάση. Μπορεί να κοροϊδέψει εμένα κι εγώ εσένα, το Θεό τον κοροϊδεύει κανείς όμως. Δεν βλέπεις τι έγινε στην Βενεζουέλα και με τους σεισμούς έλεγα. Τέλος πάντων. Να περνάμε καλά, όμορφα, να είμαστε γεροί, υγιείς. Αυτό είναι το αλφα και το μέγα. Και ο καθένας πιστεύει αυτά που θέλει να πιστεύει. Και δεν χρειάζεται, όπου και αν πιστεύεις, αυτό έλεγε ο πατέρας μου συγχωρημένος, αυτό έλεγε πάντα. Όπου και αν πιστεύεις, να πιστεύεις λίγο. Έτσι έλεγε ο πατέρας μου συγχωρημένος. Και είχε απόλυτο δίκιο. Όπου και αν πιστεύεις, όχι φανατισμένα. Όπου και αν πιστεύεις, να πιστεύεις λίγο. Γιατί αυτά που πιστεύεις αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι όλα μου ψέματα. Αυτά. Κάτσε πάνω το πορτοφόλιο. Πώς είναι Ζαγοραίος. Έχει τόσο ωραία τραγούδια το πορτοφόλι διάλεξε και εσύ ρε. Έχει τόσο ωραία τραγούδια. Τέλος πάντων. Πορτοφόλιο, ας το ακούσουμε. Αυτά. Για να βάλουμε το πορτοφόλιο. Δεν σε βαθμολογώ. Δεν σε βαθμολογώ γιατί είναι τραγούδι του κρασιού αυτό. Αυτό είναι το τραγούδι του κρασιού.

για τον 345, αν φίλε μου λες την αλήθεια, δεν σε κάνει κανείς παρέα. Η αλήθεια είναι πάντα, μπορεί να διαφωνήσω μαζί σου πάρα πολύ, αλλά σαν η πορεία, στην πορεία θα καταλάβουν αυτοί που διαφωνούν μαζί σου ότι σε αυτά που λες έχεις δίκιο. Λοιπόν, ένα το καρτομένο. Δεύτερο, να μ' αρέσει την αλήθεια, δεν σε κάνει κανείς παρέα. Κανείς, δεν σε θέλει κανείς. Οπότε δεν χρειάζεται να μπεις τον κόπο στην διαδικασία να κάτσεις να πεις τον άλλον αυτό και εκείνο και το άλλο. Δεν χρειάζεται. Αφού ο άλλος είναι πορωμένος με αυτά που πιστεύει τώρα. Τον αλλάξει γνώμη τώρα εσύ. Θα τα καταλάβει. Όταν φάει την πάπα στο κεφάλι θα τα καταλάβει. Θα πει τι χαζός που μου είναι καθόμουν και έτρωγα τις ώρες μου. Τις παπαριές. Παιδιά, βλέπω απέναντι δύο γάτες. Α, γάτες. Να δείτε παιδιά στην Καλαμαριά τι κάνουν, πώς κάνει ο κόσμος για τα ζώα. Πω, καλά κάνουν. Σαν τρελή κάνουν για τα ζώα. Στην Καλαμαριά γάτες, παλιά τις κυνηγούσαν. Τις κυνηγούσαν τις γάτες, τα σκυλιά. Τα φαρμακών, εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς. Για να σώσω δύο σκυλιά της γειτονιάς μου, την κοπάνισα από το δημοτικό, εκτάξει δημοτικό, στο διάλειμμα, για να πάρω τα σκυλιά, τα πάω σε μια χτιστικό δομή και τα πέταξα και το κατρόλι να μην μπορούν να πηδήξουν, για να σώσω δύο σκυλιά. Τα φαρμακώνανε παιδιά στην ψύχρα. Τα σκυλιά, τις γατές, τα πάντα, εμψυχρό, μπόγιας. Εγώ ήμουν μωρό ρε φίλε και για να το σώσω ρε. Τώρα για να κάνεις να φύγεις από το διάλειμμα είναι μεγάλο ρίσκο την εποχή γίνει. Για να σώσω δύο σκυλιά, δες που τα είχα τρέλα με τα σκυλιά. Και αγαπώ τα ζώα, τα αγαπώ τα ζώα. Αλλά συνήθως έχω παρατηρήσει αυτοί που είναι από τα χωριά, αυτοί που είναι από τα χωριά, όλοι μα από χωριά είμαστε για να μην παρεξηθώ. Τέλος πάντων, δεν τα θέλουν τα ζώα στο σπίτι τους μέσα. Ενώ στις πόλεις, όσοι είναι στην πόλη, τα σκυλιά τα έχουν πώς και πώς, ενώ στα χωριά τα έχουν τα ζώα έξω. Τέλος πάντων, το έχω παρατηρήσει, όχι το κάνω. Τέλος πάντων. Το 132 πέταξε το πουλί τώρα. Μου λέει το 132 έπρεπε να είσαι στην Κατερίνη πριν από πολλά χρόνια εδώ, λέει. Γιατί μας ανοίγει και λίγο τα μάτια, λέει ο φίλος του ή φίλος, δεν ξέρω. Δεν χρειάζεται πολύ.

318, δεν ξέρω, γράψτε κανένα όνομα ρε παιδιά μέσα. Λέει, διέστειλα ένα μήνυμα πριν από μια ώρα. Μια ώρα είχα φίλε τηλέφωνα, χαμός γίνονταν εγώ. Τι να. Θα πάρει τηλέφωνα, βλέπει τι χτυπάνε οι γραμμές και δεν μπορώ να δω. Λοιπόν, σε αυτό το θέμα δεν ξέρω. Πρέπει να πάω σε έναν γιατρό. Αν είσαι άντρας, εμείς οι άντρες είμαστε και λίγο χέστητες, φοβητσιάριδες κιόλας. Άστε να πάνε. Και δεν λέω εσάς, λέω και τον εαυτό μου πρώτο για καλύτερο. Ο 349 λέει, γεια σου Παύλη, λέει, λέγομαι Ειρήνη, εάν θα υπάρχει μέλλον στο ραδιόφωνο. Ναι, ραδιόφωνο θα υπάρχουν, μόνο μουσική και... Μου έλεγε ένας συνεργάτης μου, παλιό συνεργάτης, το Διάβολο 1 που τότε είχα το σταθμό, το Διάβολο 1 και μετά το Μουσικό Γάλαξη. Λέει, ρε εσύ μου λέει, πόσο μπροστά ήσουν, τι είπε μερικά πράγματα, που στην αρχή εγώ διαφωνούσα μαζί σου και τα λοιπά, μου λέει αυτός. Πόσο μπροστά ήσουν, μου λέει. Και στην αρχή διαφωνούσα και μπορώ να σε πω και μέσα μου σε έβριζα, λέει. Λέω, δεν πειράζει, μετά από 30 χρόνια τώρα έρχεται με βρίσκει και μου τα λέει αυτά. Δεν πειράζει, λέω, καλά ήταν. Βλακία δικιά μου, λέω, που καθόμουν και έλεγα 5 κουβέντες. Δεν χρειάζεται να λες τον άλλο. Α, στον άλλο πιστεύει αυτό που θέλει να πιστεύει. Λοιπόν. Και μου έλεγε αυτό, παιδί, από την Αθήνα ήταν. Σε ένα μεγάλο σταθμό, μεγάλο, με αυτός που είχε το σταθμό ήταν γνωστός μέσα τους. Και λέει, τους άφηναν το μικρόφωνο 10 δευτερόλεπτα να μιλήσουν και να πούνε 5 κουβέντες και εκείνο που να μιλάνε γρήγορα και ξέρω εγώ και ιστορίες. Λέω, το παρατηρώ και εδώ στη Θεσσαλονίκη, λέω, και στην, ξέρω εγώ. Το παρατηρώ, βάζω μουσική από κάτω, ξέρω εγώ, κτλ. Κτλ. Πρεστίζει, είμαστε μουρή χλίδα. Αυτά περάσανε. Αυτά περάσαν και με αποτέλεσμα αυτός να φαλυρίσει για να κλείσουν. Όταν μου το παίζεις και καλά δήθεν με ύφος χιλίων καρδιναλίων και ξέρω εγώ τα λοιπά και τα λοιπά. Όπως στην ΕΡΤ, όταν ήμουν στην ΕΡΤ εγώ. Όταν ήμουν στην ΕΡΤ ήταν πριν από μένα ένας καθηγητής πανεπιστημίου. Ο οποίος ήξερε αγγλικά, γαλλικά, κινέζικα κτλ. Prestige, Image, Μούρι, Χλιδά, έκανε το πρώτο εκπομπή. Έδινε τηλέφωνο. Κανείς δεν έπαιρνε τηλέφωνο. Κανείς. Να, είχε 2-3 τηλέφωνα είχε. Και πήγαινα εγώ και γίνανε χαμός. Και με ρώτησε 1-2 φορές. Την πρώτη φορά δεν τον απάντησα. Από σεβασμό. Ψηριγάς μου εγώ. Το 88 στην ΕΡΤ. Και αυτό να πω και να κλείσω. Μου λέει, πώς γίνεται μαζί σου, λέει, να έχεις τόσα πολλά τηλέφωνα και ξέρω εγώ κτλ. Και την πρώτη φορά τον απάντησα από θέμα σεβασμού. Τη δεύτερη φορά μου το ξαναείπε. Εκεί τα πήρα στο κρανίο και του λέω, αφού μιλάς μια ξύλινη γλώσσα, ρε, καθηγητά μου. Δεν σου τον είπα. Αφού μιλάς μια γλώσσα ξύλινη, ποιος ακούει. Το ραδιόφωνο είναι λαϊκό, αυτό είναι. Ποιος ακούσε, ο καθηγητής πανεπιστημίου, σε πάρει. Βάζανε τα ραδιόφωνα την εποχή και είναι καθηγητές πανεπιστημίου και τα λοιπά για prestige και εμείς. Τις ακατέψαν τα ραδιόφωνα όλα. Τέλος πάντων. Και τον εξήγησα. Του λέω, εσύ κάνει, μιλάς μια ξύλινη γλώσσα. Ποιος θα καταλάβει. Πουλάς μούρι, χλίδα και γαλά. Δίθεν εφόσον και διατάφτα και έτσι και έτσι. Αυτά δεν ξέρω. Αυτά... Η ΕΡΤ έκανε ανοίγματα για να φέρει νέο φρέσκο αίμα σε 150 χρονών αυτός μου. Παρχιωμένες απόψεις, εντάξει, καθηγητής και έτσι. Τέλος πάντων και δεν είχε τηλέφωνο. Το έπαιζε για καλά, έτσι αφόσον και διατάφτα και έτσι και γιουβέτσι για τα ιστορίες και δεν είχε τηλέφωνο. Το τηλέφωνο είναι ένα σοβαρό δείγμα για τις ακροματικότητες. Λοιπόν, αυτά. Καληνύχτα, τελειώσαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε όλοι καλά. Απλά πράγματα θέλει ο κόσμος. Τώρα δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, το πουλί πέταξε. Αυτά πρέπει να τα κάνεις πιο μπροστά. Όσο πιο απλά κάνεις, ζεις τη ζωή σου. Όσο πιο απλά ζεις τη ζωή σου, τόσο πιο καλά περνάς τη ζωή σου. Μέσα από τα απλά πράγματα είναι και τα πιο ωραία. Μέσα από την απλότητα, την ταπεινότητα, τη σεμνότητα. Δεν χρειάζεται να δείξει τον άλλο ότι κάποιος είσαι.
Τι έγινε? Δεν χρειάζεται να δείξει ότι κάποιος είσαι. Τίποτα δεν είμαστε. Και τότε και τώρα, ας πούμε. Και άλλα με πέντε πράγματα, τι δεν σημαίνει τίποτα, ότι είμαστε κάτι.

149 σχολιάζει, μου λέει για το τι έγινε στη Βινέα. Άστα ρε φίλε, χαμός. 50.000 λέει αγνούμενοι,

απλά, απλά. Εγώ μίλησα με ένα γέροντα, το έχω ξαναπεί αυτό. Ξέρεις τι μου είπε ο γέροντας, πέθανε αυτός, πρέπει να πέθανε. Ο γέροντας από τον Άγιο Όρος. Μ' άκουγε αυτός, ακροτήσαμε και μ' άκουγε, όχι τη μουσική μου. Είχα ένα φεγγάρι, είχα μόνο παρλά. Και κάποια στιγμή ήθελα να με γνωρίσει, τέλος πάντων από λόγο, τα έχω ξαναπεί αυτά τώρα. Και μου έλεγε, τώρα θυμάμαι την κουβέντα μου, έλεγε, εμείς οι άνθρωποι δεν είμαστε τόσο ταπεινοί. Λέμε ότι είμαστε ταπεινοί, αλλά δεν είμαστε ταπεινοί. Και είχε δίκιο, έτσι είναι. Και εμείς λέμε ότι είμαστε ταπεινοί, αλλά δεν είμαστε ταπεινοί όσο πρέπει να είμαστε ταπεινοί. Και μέσα από τα απλά πράγματα είναι και τα περνάς και πιο ωραία και πιο ευτυχισμένα. Λοιπόν, αυτά παιδιά, κλείσαμε, φτάνει τόσο. Μη στείλετε μηνύματα άλλο, τέλος. Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή, καλά δεν πειράζει και τι. Άμα δεν κάνω εκπομπή, ότι... Σιγά το πάμε. Α, για τους επιχειρηματίες να διαφημίζονται στο Μάνος. Αυτοί που έχουν επιχειρήσεις, μικρά μαγαζιά, μεγάλα μαγαζιά, μικρά μαγαζιά, να διαφημίζονται στο Μάνος. Είναι σταθμός που έχει μεγάλη ακροματικότητα και ο κόσμος τον

Ναι, Χαρίλα Αστρικούπης, 141. Εντάξει, όταν σου μεγαλώνεις, ξέρετε να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι όσο μεγαλώνουν ηλικιακά, οριμάζουν ή αποκτάνε μια φιλοσοφία στη ζωή τους. Μερικοί όμως είναι καρφωμένοι και στο δικό τους τον κόσμο. Νομίζω ότι οι άνθρωποι, κατά την ταπεινή μου γνώμη που με ρωτάς, οι άνθρωποι πρέπει να πιστεύουν λίγο σε αυτά που πιστεύουν. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητός, αυτό που λέει ο πατέρας μου. Ό,τι και αν πιστεύεις, να πιστεύεις λίγο. Όχι κάθετα. Όχι αυτό είναι και τίποτα άλλο. Επίσης για τον 345-345 το είδα το μήνυμά σου, το έχει στείλει 10 φορές, τώρα θα το πω και με αυτό κλείνω. Για μένα είπαμε, όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και μοναδικοί, ο καθένας έχει το στυλάκι του. Και επίσης θέλω να πω ότι ποτέ δεν είχα θέματα με τους συναδέλφους μου στο ραδιόφωνο, ποτέ δεν είχα ποτέ θέματα. Ποτέ, καμιά φορά δεν είχα θέματα με τους συναδέλφους μου. Αντιθέτως, τους σεβόμουν, τους εκτιμούσα και τους αγαπούσα. Αλλά εντάξει, εμένα με έχουν πολεμήσει κάποιοι άνθρωποι. Εντάξει, δεν πειράζει όμως, δεν έγινε και τίποτα. Δεν έγινε. Παρασκηνιακά χτυπήματα κάτω από τη ζώνη. Αλλά δεν έγινε και κάτι σπουδαίο, δεν με ενδιαφέρει. Δεν κερτάω ακία, κατάλαβες. Δεν πειράζει. Έφυγες, τελείωσες.

παιδιά, μη στέλνετε μηνύματα γιατί πρέπει να φύγω. Έτσι, πήγα μια παρά. Είπαμε, όλοι οι ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν το κοινό τους, τον κόσμο τους, το λαό τους και όλοι οι εκφωνητές έχουν το κοινό τους.

Όχι, όχι, εγώ τις εκπομπές που κάνω δεν τις διαφημίζω. Δεν θέλω να τις διαφημίσω. Δεν θέλω να τις ξέρουν κιόλας ότι κάνω εκπομπές. Κάποτε ένα φεγγάρι το έκανα, αλλά το σταμάτησα εδώ και πολύ καιρό. Δεν θέλω. Είναι σαν να παρακαλάς τον άλλο να σε ακούσει. Εγώ δεν γουστάρω. Το ιντερνετικό, ναι, το ιντερνετικό είναι δύσκολο, το διαφημίζουμε. Μα όσοι θέλετε, ακούστε, έχετε τους παλιούς αεραστέχνες, μπείτε μέσα, γράψτε ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου Live, γράψτε ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου Live, ακούστε παλιούς αεραστέχνες, παλιά τραγούδια κτλ. Αυτά. Το διαφημίζουμε αυτό γιατί είναι συνάδελφοι, χρόνια κτλ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα, παιδιά. Γεια σας. Για μένα όλοι οι συνάδελφοι χρειάζονται. Όλοι, όλοι. Όλοι. Το ραδιόφωνο είναι συλλογή δουλειά. Λοιπόν, να είστε καλά από μένα, τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σας. Δευτέρα.

Μαμούλα θα πω απόψε. Στη μαμά την Αντριάννα. Δύο πόρτες έχει ζωή. Να σε καλά, Μανούλα. Πάμε.

Θα ήθελα αυτή τη στιγμή να αφιερώσουμε εσείς και εγώ στη μνήμη του αγαπημένου μας Στέλιου κάποια από τα τραγούδια που είπε. Έτσι όπως ήξερε μόνον αυτός και που είμαι σίγουρος πως όλοι μας τα αγαπήσαμε. Πάμε, μαέστρο!

0: Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.